0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χ.

0: στην ναι. υγειονομική ταφή. Ρε, γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
1: 181, κάνεις
0: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
1: Μάλιστα.
0: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι 7 στα 10.
1: Ναι.
0: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
1: Μάλιστα.
0: Ρουμπόσαμε.
1: Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά, ναι. ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
0: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εμείς...
0: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
1: Διαβίου μάθησης.
0: Αυτά είναι.
1: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
0: Ναι, γνωρίζει.
1: Καλά, γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
0: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
1: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέ.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο
1: γκρόταφο.
0: Στο γκρόταφο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς. Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλάει τα αίμα.
0: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω. Φέρε. Ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μπει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
0: Έτσι, ναι. Μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, την ώρα όμως, τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Να σου πω κάτι, στην Ελλάδα κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, ρε παιδί μου, ναι, όταν κρατάς ένα τιμόνι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: Δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι. Το απαγορευμένο είναι πιο γρήγορο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλληψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrin πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ. Τόσο περισσότερο τσιγκούνι είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει, ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμά, ηλία.
0: Τα κρατάνε
1: έρχονται
0: για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο, ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα, όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα, λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την πουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, πλάκα.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μια ώρα ακόμα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η
1: okay.
0: οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα, όμως.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή
1: ναι.
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τάσπα,
1: το είπε. Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος.
1: Α.
0: Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι.
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας πειράζει.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το νατάλο. Mm. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Με αυτό. Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι
1: ναι.
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι.
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts
1: ναι.
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος. I've seen the devil dance on set.

0: Ωραίο που είναι η Αθηνά.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να σου πω τώρα σοβαρά. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η
1: αλήθεια
0: ζωή αυτής της κοπέλας.
1: Δηλαδή δεν τη βρίσκεις που να θέλεις όμως, έτσι.
0: Είναι αποτραβηγμένη από όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Πολύ σπάνια να τη δεις. Για πες.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος όπως εγώ σηκώθηκε το πρωί και αναρωτήθηκε πού είναι η Αθηνά Ωνάση, ρε παιδιά.
0: Α, ήταν σήμερα το ερώτημα της ημέρας.
1: Το ερώτημα της ημέρας, γιατί okay. Εγώ χωρίς ένα έξυπνο ερώτημα δεν ξεκινάω.
0: 18 μήνας. Ναι, οκ. Okay.
1: Δύο φορές 9 για σήμερα.
0: 18 μήνας, ναι, πού είναι η Αθηνά, γιατί. Είναι τα μισθά,
1: σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Αθηνά έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι επιτρέχω στα σαλόνια και όχι. Φέρτε μου τα τσεκ.
0: Όχι.
1: Και παρόλο που πολλά ταμπλόιντ λένε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στην Αργεντινή, είναι στη Χαβάη, είναι δεν ξέρω κι εγώ που είναι. Αυτή τελικά είναι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μένει σταθερά σε μια ήσυχη πόλη.
0: Okay.
1: Με φάρμες και στάβλους στο σπίτι της κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ιδιωτικότητα, έτσι, γιατί δεν το βλέπεις το σπίτι, είναι χαμένο.
0: Ναι, αλλή μόνο τώρα προς Θεού.
1: Και είναι στο Falkensvard. Είναι μια μικρή κομμόπολη και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κάτοικοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι 30.000 κάτοικοι ξέρουν που είναι η Αθηνά Ωνάση.
0: Αλλά
1: δεν τη λένε.
0: Okay.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να φύγει από το ησυχαστήριό της και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το συζητάγανε ότι ήταν πολύ εκτός social.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπράβο της.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Το περιβάλλον και τα μάτια.
3: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
2: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
3: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
4: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
2: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
5: Πάμε Φύση.
6: Λευτεριά στο περιβάλλον.
7: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
8: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
9: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
10: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
11: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
12: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
13: Πάμε Φύση.
14: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
1: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
15: Στις 19 Αυγούστου του 1883, σαν σήμερα, γεννήθηκε μια μεγάλη κυρία της μόδας, η Coco Chanel. Τα ταγιέρ της αποτελούν την επιτομή του στυλ για τις απανταχούς άμπλουτες κοσμικές υπάρξεις. Ναι, αυτές που συχνά μπαίνουν και στις σελίδες του αμερικανικού περιοδικού Forbes, το οποίο δημιούργησε ο Malcolm Forbes, που γεννήθηκε το 1919, σαν σήμερα. Μισό αιώνα μετά, το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα από τα πιο διάσημα φιλαράκια στον κόσμο, αυτά που σε έχουν κάνει να γελάσουν άπειρες φορές. Ποιος? Ο Μάθιου Πέρι. Ένα μόλις χρόνο πριν, το 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ολυμπιονίκης του Windsurfing, Νίκος Κακλαμανάκης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουνε στεφάνι.
1: Ε, άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει, είναι μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski.
1: Αχα.
0: Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα
1: ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars στο iHeart Radio και του είπε: «Γεια σου Μπρούνο, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για εμάς».
1: Αχα.
0: «Αν ψάχνεις», λέει, «ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου»,
1: της είπε αυτός,
0: «ναι, θα πρότεινα το Risky Toll».
1: Ξέρει καλά ο Bruno Mars τη Lady Gaga.
0: Το ρισκάρο, λέμε.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν, η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά, γιατί μπορεί και να την άκουσε ο Ραβωνιάρης, κατάλαβε. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Οκ, είναι οι διασκευές.
1: Αχα, ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a little help from my
1: συγκλονιστικό
0: friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του John Lennon και του Paul McCartney και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα. Έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία
0: του
1: είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το. Ψάξτε το,
0: να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψει βιβλίο. Γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρι του να ανάψει ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ματιασμένη είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα, μα χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Α, και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε
1: να δω και αλάτι. Ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πες τα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534. 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
10: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μέσον της εβδομάδος, 19ο πρωινό του Αυγούστου. Και είμαστε εδώ, στην καρδιά του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και σήμερα παρέα, στη ραδιοπαρέα του Αντένες 936. Από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλυθέα. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική

0: Celine Dion. All by myself. Oh. Έτσι να ξεκινήσω σήμερα. Έτσι θέλω. Έχω μια ηρεμία σήμερα, παιδιά. Σαν αυτή που είχα χθες το βράδυ βλέποντας ΑΕΚ και με πήρε από το ημιχρόνιο ύπνος. Είναι αυτό το πράγμα. Ρε ΑΕΚτζίδες, παίξτε λίγο να μας κρατήσετε το μάτι ανοιχτό, ρε παιδιά.
1: Όπου πάλι όφη θα το πάρει.
0: Ω Χριστέ μου, πιστεύω Έλενα ότι κοιμήθηκα στο ημίχρονο. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο δεν το έβγαλα, πιστεύω. Ε?
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί.
1: Μια ομάδα ελληνικιά θα παίζει καλά μέτος.
0: Να πάρε, ευτυχώς αύριο. Ευτυχώς αύριο παίζει Πανάθα, Ελλάς Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Θα δούμε λίγο ποδόσφαιρο να ευχαριστηθούμε.
1: Όχι, αν ήταν σαν τις προηγούμενες φορές, δεν θα δούμε πάλι.
0: Όχι ρε, όχι ρε. Τι έγινε, κοριτσάκι μου.
1: Ρε παιδιά, εσείς.
0: Άρα, Σελίνα.

0: Αχ,
1: βλέπω και διάσημα γενέθλια σήμερα.
0: Το είπα από χθες.
1: Λοιπόν, προς το παρόν έχω χορηγό. Έχω χορηγό και πάμε.
0: Κοίταξε να δεις, αφού έχουμε ξεκινήσει έτσι και με ήσυχη ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Λέω να σε πάω σε κάτι που μήπως να μας ξεσηκώσει.
1: Παρακαλώ,
0: λίγο περισσότερο τώρα.
1: Λέγε.
0: Γιατί έρχονται πολύ ωραία. Καλοκαίρι σημαίνει γλέντια.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και όλοι βλέπουμε έτσι και από τα κινητά μας αυτά τα ωραία γλέντια στα νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε αυτά τα γλέντια στα νησιά. Τώρα σας φέρνουμε τα νησιώτικα γλέντια εδώ.
1: Η καρδιά.
0: Λιγαριά,
1: για σένα θέλω μια βραδιά.
0: Μην τον ακούτε αυτόν, γιατί δεν ξέρει τι λέει.
1: Λοιπόν,
0: Λιγαριά λέει το τραγούδι καλά.
1: Ναι, εγώ το έκανα η καρδιά.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα βγάλω νέο δίσκο με τα νησιώτικα τώρα.
0: Μα ωραία. Έκλεισες με τα ποντιακά, τώρα πας στα νησιώτικα.
1: Βεβαίως θα πάω στα νησιώτικα.
0: Για να μην ακούτε.
1: Παρασκευή θα τραγουδήσω νησιώτικο.
0: Λοιπόν, για να μην χρειάζεται να ακούτε το father για να ταξιδεύετε στα νησιά.
1: Τι είπε ρε το
0: 22 Αυγούστου. 22 Αυγούστου.
1: Α, μεθαύριο.
0: Τώρα, το Σάββατο σου.
1: Το Σάββατο.
0: Παιδιά, σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε. Θα ανέβουμε ψηλά. Θα ανέβουμε Κομνηνάδες και συγκεκριμένα στον κήπο του Αβραάμ για μια πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά.
1: Πάντοτε οι βραδιές Αβραάμ είναι ξεχωριστές.
0: Πέρα του χωριού τη Βρύση, λοιπόν, τον Καριώτικο έχουν στήσει. Γι' αυτό πάμε για μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από την Ικαρία, από τις Κυκλάδες, από την Κρήτη και όχι μόνο, έτσι. Θα κάνουμε έτσι μια γύρα στα νησιά, ρε παιδί μου, να τα τιμήσουμε όλα με τους Ερέτιδες. Στο μενού τώρα νησιώτικο γλέντι είναι αυτό. Είναι δυνατόν να μην έχουμε κατσικάκι σουβλάς?
1: Όχι ρε φίλε.
0: Δεν γίνεται να μην
1: έχουμε. Δηλαδή το βάζεις το κατσικάκι στη σουβλά.
0: Ακριβώς. Κατσικάκι σουβλάς και Καριώτικα και νησιώτικα και Κρητικά και τα πάντα στους Κομνηνάδες. Όμως στον κήπο του Αβραάμ, είσοδος ελεύθερη παιδιά, η έναρξη είναι 9 η ώρα το βράδυ. Μουσική πάρα πολύ θα έχουμε, χορό πάρα πολύ θα έχουμε, παρέα καλή θα έχουμε, η Καριώτικο μέχρι το πρωί θα έχουμε. Οπότε σας περιμένουμε όλους αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στον κήπο του Αβραάμ στους Κομνηνάδες.
1: Μένει αγαπημένη, μας στέλνει εδώ, κάνε το σήμερα τόσο όμορφο που το χθες να ζηλέψει. Ωραίο, μπράβο ρε Μένει, την καλημέρα μας.

0: Επίσης, να συνεχίσω.
1: Συνέχισε.
0: Ο κύριος Θόδωρος εδώ μας στέλνει την αγάπη του και ωραία πράγματα από το TikTok. Βλέπεις, αρχίζει η δίκη τώρα, Ελενάκη. Instagram και Facebook αλλάζουν.
1: Τι αλλάζουν?
0: Ο Ζούκεμπεργκ είναι στα δικαστήρια.

0: Τον πήγαν στα δικαστήρια.
1: Τι πράγμα.
0: Γιατί λέει έχει φτιάξει έτσι πλατφόρμες.
1: Σε έκανε θυστικές, ε.
0: Σε έκανε θυστικές για τα παιδιά, οπότε θα δικαστείς, κύριε μου, και θα πληρώσεις.
1: Εγώ θα πω ότι σε έκανε θυστικές και για τους μπαρμπάδες σαν εσένα.
0: Μπράβο, αυτό θα το πρόσθετα κι εγώ. Δεν το έχω πει πολλές φορές. Ότι τώρα που θα έχουμε αλλαγές στα Facebook και στα Instagram, πρέπει να μην να κοιτάμε μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά και τα μεγάλα τα παιδιά που είναι μπουφι τελώς.
1: Απαγορεύεται κάτω από 18 και πάνω από 55 το
0: και πάνω από 55 απαγορεύεται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πάνω από 55 πρέπει να
1: αποκαλύψει. Ναι.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Μπράβο σου, Ελένα. Ο κύριος Ρούλης Βαλεντίνου μας στέλνει την καλημέρα του. Όπα,
1: γεια σας, Ρούλη. Κύριε Ρούλη. Καλημέρα έχουμε και από Οδυσσέα και Στελάκη. Και από Στελάκη. Τα χρώματα Glasurit, αν τα διαβάζω σωστά.
0: Πώς.
1: Glasurit. Υπάρχει εταιρεία, δεν ξέρω να την προφέρω.
0: Ναι, Glasurit.
1: Glasurit.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Ωραία, τέλος πάντων στα παιδιά εκεί που είναι στα χρώματα, ρε παιδί μου.
0: Έλα, στα χρώματα και στα αρώματα.
1: Και θέλει να ακούσει Πάνω Βλάχο.
0: Πάνω Βλάχο.
1: Το τραγούδι που λέγεται Μπαμπάδες. Και φανταζόμαστε
0: μπαμπάδες
1: ότι.
0: Μπαμπάδες την Παρασκευή στο Γκιό με.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θέλει να το χαρίσει το Στελάκι.
0: Μάλιστα. Caribbean Queen, Billy Ocean. Electric eyes that you can't ignore. Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο. Παιδιά, Νάτος. Καλημέρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Ελένα και Χρήστο, καλή λαϊκή. Όπα, έχουμε λαϊκή κάτω σήμερα, ρε παιδιά.
1: Και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 11η Νοεμβρίου. Να το υπενθυμίσουμε.
0: Προσοχή, πάμε να σκάψουμε και από την άλλη μεριά τώρα. Χθες σκάβαμε από τη δεξιά, τώρα πάμε στην αριστερή. Εντάξει. Εντάξει, φαίνεται ότι τα καταφέραμε χθες.
1: Εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Δεν είχαμε πολύ γκρίνια. Ναι, δεν είχαμε πολύ γκρίνια. Ο Γρηγόρης μας λέει και τα συλληπιτήρια στην Μεσοποταμία για το γλυκό κορίτσι που έφυγε στους ουρανούς. Παιδιά, χθες είχαμε διάφορα γεγονότα. Πράγματι μου είπαν και για μια κοπέλα, νομίζω κοντά στα 30, αν μου είπαν καλά. Δηλαδή τι να πεις, τι μυαλό να έχει στο κεφάλι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που είδαμε και από το πρωί στην εκπομπή μας με την περίπτωση του Κώστα στο Ταϊλάκι. Φαίνεται ότι ήταν πολύ αγαπητός επίσης άνθρωπος. Ήταν από τα δυσάρεστα οι δύο αυτές περιπτώσεις. Μία στο Ταϊλάκι και η άλλη κοπέλα από την Μεσοποταμία. Ό,τι χειρότερο μπορείς να ακούσεις σε μια μέρα. Λοιπόν, χαιρετώ τον φίλο τον Μπέρι. Α, είπα ότι θα κάνω test drive τις ντομάτες του, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά μιλάμε, μυρίζει σπιτική.
1: Ναι.
0: Η ντομάτα του Πέρι είναι, μήπως είναι η παλιά η ποικιλία που δεν είναι με τα φταρεπέρι. Δηλαδή μήπως είναι εκείνο το παλιό, το παραδοσιακό σπόρος, ε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι μου θύμισε τώρα, δεν ξέρω. Ας μου πει ο Πέρις λίγο, σε παρακαλώ.
1: Εγώ δεν την τρώω. Στην ντομάτα δεν μπορώ να δοκιμάσω.
0: Την παραδοσιακή, αυτή που είναι που κάθε χρόνο κρατά σπόρο για την επόμενη χρονιά. Γιατί ξέρεις τώρα με τα καινούργια συστήματα, δεν μπορείς να κρατήσεις σπόρο από μια ντομάτα αν την πας.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι. Πώς να σου το πω. Πρέπει να αγοράσεις το φυτό την επόμενη χρονιά.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι το έχουν κάνει για να αγοράσεις το φυτό την επόμενη χρονιά.
1: Α, το καλό.
0: Βέβαια, δεν πιάνει ο σπόρο. Γιατί νομίζεις ότι αυτούς τους βιολογικούς σπόρους θέλουν να τους εξαλείψουν, ε? Γιατί νομίζεις? Για να έχουν αυτό, να πουλάνε. Ο κύριος Στράτος Μορφίδης.
1: Μάλιστα.
0: Αστερίες, είχε είναι επηρεασμένος ακόμα με τις θάλασσες. Αστερίες, παραλίες, θάλασσες.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ένα παρέχει. Αν δεν έχει, λέει, η σκέψη μας αισιοδοξία, δεν έχει η ζωή μας χρώμα. Μπράβο, κύριε Στράτο. Καλημέρα, ευχές για μια υπέροχη μέρα και χαρούμενη Τετάρτη. Πολύ ωραίος.
1: Τι θα έχει η σημερινή μέρα, αλήθεια?
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί έχω αποφασίσει να έχουμε στην εκπομπή εντελώς αδιάβαστος. Δεν προγραμματίζω. Ό,τι κάτσει. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλή συνέχεια με υγεία και αισιοδοξία. Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα.
1: Γεια σου, Ολυμπιακάρα μου.
0: Τι παιχτούρες παίρνετε.
1: Παίρνουμε πολύ μεγάλες παιχτούρες.
0: Α, μπράβο. Εγώ το κατάλαβα, βλέπεις εδώ πέρα. Κάθε χρόνο κρατάω σπόρο και βγάζω αυτά τα θηρία. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Έχει τον παλιό, τον παραδοσιακό σπόρο. Έχω κι εγώ. Έχω σπόρο από ντομάτα, για να φανταστείς. Για τώρα φέτος ήταν τα πράγματα μπέρδεμα, ας πούμε, με μένα. Αλλά δεν μπόρεσα να βάλω εκεί που.
1: Του χρόνου όμως.
0: Του χρόνου όμως θα τον διαλύσω. Θα βάλω και έξω από τον παρτσέ. Θα πάω και στο διπλανό οικόπεδο. Θα γκρεμίσω τα σύνορα. Έχω ντομάτα που την έβαζε ο παππούς μου, για να φανταστείς.
1: Ο παππούς.
0: Ο παππούς. Και κάθε χρόνο ή κάθε χρόνο και τα λοιπά. Κατάλαβες. Όπως έχω και στο αμπέλι, τρία κλίματα, αυτά έχουν διασωθεί. Πρόσεξε με, με προσέχεις. Και αυτό το εγκατέλειψα φέτος δυστυχώς. Πάντα τσίπουρα φέτος, πάντα στα φύλλα. Τα οποία τα είχε φέρει από την Οδυσσό. Κάνοντας το ταξίδι από την Τουρκία που πήγαινε, έφτιαχνε σπίτια εκεί και τα λοιπά. Μετά πήρε καράβι, πήγε Οδυσσό και από την Οδυσσό είχε φέρει κλίματα ρωσικά.
1: Ρωσικό κρασί.
0: Έχω τρία. Έχω τρία κλίματα. Τα έχουν επιζήσει. Τώρα μιλάμε από το, έτσι, 1890 εκεί κοντά. Παραδέχεσαι, Έλενα. Τι θησαυρό έχω, ρε παιδιά. Γεια σου, Βασιλική μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Με ένα καρπούζι έβαλε και κατάρτι πάνω στο καρπούζι και έγινε πολύ ωραία καλοκαιρινή εικόνα. Και πάνω στο κατάρτι τι γράφει, τι γράφει.
1: Καλό ταξίδι.
0: Καλημέρα. Από τις πιο ωραίες εικόνες που έχουμε πάρει, Βασιλική, σήμερα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάστορα! Έλα, πάμε λίγο και στήριξη. Παίξτε τα γυρία.
0: Όπα, Μάριος, έλα Μάριε. Ωραία, δυνατή ομάδα εκεί στη στήριξη, ρε παιδιά.
1: Πάμε λοιπόν, στήριξη εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνε σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια επίσης, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πού τα βρίσκεται όλα αυτά, Father?
0: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε στήριξη και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Μάλιστα. Παιδιά, να σας πω ότι από αυτή την Κυριακή αρχίζουν και οι αθλητικές εκπομπές, έτσι.
1: Αρχίζει το ματς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, αρχίζει η μακροβιότερη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεοράσεως. Ποια είναι, ξέρεις?
1: Αθλητική Κυριακή.
0: Μάλιστα, την οποία θα παρουσιάζουν και φέτος ο Πέτρος Μαύρο Γιαννίδης και η Χριστίνα Ευραχάλη. Περπατάει με τα τακούνια, τα κατάκα, τα κατάκα. Σύεται το στούντιο της ΕΡΤ. Χαμός, χαμός. Βαρούχας, βαρούχας. Χαμός βαρούχας. Έτσι, μπράβο. Ωραία, προχωράμε. Και πού πάμε?
1: Πού θες να πάμε?
0: Να πάω στη φίλη μου, το Ειρηνάκι μας, τη μοδίστρα μας. Καλημέρα, Χρήστο, Έλενα. Καλημέρα σε όλους. Άρα, Ειρηνάκι, τι γίνεται κάτω σήμερα, λαϊκή? Χαμός. Κόσμο, κυκλοφορεί ο κόσμος. Έτσι, μπράβο. Θα πάω και στα διάσημα γενέθλια. Δεν γίνεται σήμερα να μην πάω στα διάσημα γενέθλια. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Σήμερα έχει γενέθλια γιος Γιάννη Γκογκά.
1: Δεν το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γκόγκας τι κάνει λοιπόν?
1: Τώρα
0: τι κάνει είπες, ο κύριος Γκόγκας?
1: Τώρα που είπες τον κύριο Γκόγκα.
0: Και έχουμε να το ακούσουμε καταρχήν.
1: Και θυμήθηκα την κλεισούρα.
0: Α,
1: η Ελένη, ρε παιδιά, από την κλεισούρα, πού είναι?
0: Πού είναι η Ελένη από την κλεισούρα, ρε παιδιά?
1: Ελένη, δώσε ένα σημάδι ζωής.
0: Πού είσαι, ρε Ελένη? Ρε Ελένη, γιατί μας εγκατέλειψες? Λοιπόν, ο κύριος Γκόγκας τα δέοντα για τον γιο σήμερα. Γιατί άλλο να έχεις γιο και άλλο τώρα, έτσι.
1: Τι?
0: Γιος είναι γιος.
1: Τι, και?
0: Διάδοχος.
1: Φεύγω, έχω φύγει, έτσι.
0: Όχι, λέω για το όνομα. Γιατί το όνομα θα συνεχίσει ο διάδοχος, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έχω φύγει.
0: Όχι, όχι. Το κορίτσι είναι να το έχεις, να το.
1: Τι,
0: δεν
1: το
0: γίνεται παιδεύεις. Να μην έχεις κορίτσι, κατάλαβες. Είναι αυτό το θέμα. Αν δεν έχεις κορίτσι, δεν είσαι τίποτα. Εντάξει. Το σούσα.
1: Προσπαθείς.
0: Εντάξει. Τι να πω, τα καλύτερα λέω για τα κορίτσια.
1: Δεν είδα κανένα διάδοχο εδώ πέρα να κάθεται πρωί-πρωί.
0: Ο διάδοχος έχει την δική του εργασία. Δεν επέλεξε να είναι πίσω από μικρόφωνο.
1: Δεν είδα. Να τριγύρω εδώ.
0: Α, κοίταξε να δεις. Η Εύη έχει γενέθλια σήμερα.
1: Η Εύη έχει γενέθλια σήμερα.
0: Ο Μάκης έχει γενέθλια. Η Λία έχει γενέθλια. Ο Κώστας έχει γενέθλια. Ο Κυριάκος, ποιος Κυριάκος? Η Ζωή έχει γενέθλια. Η Βασιλική, τι γίνεται ρε παιδιά? Ο Αντώνης. Και κυρίες και κύριοι, γενέθλια έχει σήμερα ο ένας και μοναδικός, ο πρωτοκορυφαίος του Ανατολικού Τόξου, ο κύριος Μάκης Λιόλιο. Σήμερα έχω ένα καλό προαίσθημα, έχω σήμερα, δεν ξέρω γιατί, έχω ένα καλό προαίσθημα.

0: Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ πέρα στο Fit πρωί-πρωί και με κάνουν τα πιάνουν τα νεύρα σιγά-σιγά Ελληνική. Εκτοξεύονται, γράφουν λοιπόν, τα παιδιά, τα διόδια.
1: Το διάβασα και εγώ πρωί, πρωί διάβασα
0: αυτό. 19-30 λέει θα φτάσουν τα 52,20 ευρώ.
1: Για να διασχίσεις όλη την εγνατία.
0: Καταργούνται εκτόσεις και απαλλαγές. Τι λέτε ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά
1: αυτό
0: μας τώρα.
1: Αυτό που ακούς.
0: Ποια 52,20 ρε. Είστε καλά ρε. Μήπως έγινε κάποιο τυπογραφικό λάθος.
1: Για τα φορτηγά δε, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 60 ευρώ, αν διαβάσεις και παρακάτω το ρεπορτάζ, και θα φτάσει γύρω στα 180.
0: Τι λες ρε, στην Εγνατία που πας το ένα ρεύμα. Και δύο δηλαδή.
1: Αυτά θα γίνουν με την ολοκλήρωση της Εγνατίας. Δηλαδή υπάρχουν σταδιακές αυξήσεις, όπως και στο δρόμο προς Γιάννενα, έτσι.
0: Ναι. Όλη την Εγνατία, όλη την Εγνατία.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή που εμείς κινούμαστε σε ένα ρεύμα, υπάρχουν σταδιακές αυξήσεις. Και τώρα που είναι στο ένα ρεύμα, αυξάνονται. Απλά από 2,5 θα στο πάνε, ξέρω εγώ, 3,5.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καταλάβεις πολύ μεγάλη διαφορά. Και μετά με την ολοκλήρωση το 2028. Θα γίνει το ποσό γύρω στα 5,5. Από εκεί πληρώναμε 2,5.
0: Έτσι μπράβο Νίκος. Μητσοτάκης λέει εγγύηση αύξηση δαπανών. Έτσι μπράβο ρε Νίκο.
1: Και όχι μόνο αύξηση δαπανών.
0: Βεβαίως. Για τα κάνεις μαζί σου, τα πάρεις.
1: Πριν επωφελούνταν και το κράτος. Τώρα φυσικά που έχει περάσει ιδιωτική εταιρεία. Καμία.
0: Μια χαρά. Αρπαδιά. Τι έχουμε πάθει ρε.
1: Ρε γίνεται να μην χωνιέται φίλο τώρα με αυτό.
0: Ξέρω εγώ ρε παιδιά, τι πιάζει. Τι μανία είναι αυτό ρε παιδιά. Τι μανία, διάβαζα προχθές τη Μάση που λέγαμε για τη Βουλγαρία που μπαίνεις και τα λοιπά, παίρνεις ένα και κυκλοφορείς για όσο θέλεις εκεί σε όλους τους δρόμους χωρίς πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνετε ένα τέτοιο σύστημα εδώ ρε παιδιά.
1: Δεν αντιδράει κανένας.
0: Πάω στη γραμμούλα για να δω αν αντιδράει ο φίλος. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Ειρηνάκη μου.
0: Γεια σου Ειρηνάκη. Εσύ αντιδράς.
2: Γεια σου Έλενα, γεια σου Χρήστο.
0: Αντιδράς.
2: Όχι Χρήστο, γιατί.
0: Γιατί.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν έχω πρόβλημα στο διόδια.
0: Οπότε.
2: Περνάω ελεύθερα.
1: Όχι!
0: Γιατί. Θα καταργηθούν αυτά.
1: Καταργούνται και μερικές τέτοιες. Άστα! Για τους οι άνεργοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, περνούσαν δωρεάν τώρα.
0: Μπράβο.
1: Καταργείται
0: και αυτό.
2: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Έμα.
2: Εντάξει, εγώ και δεν πολύ ταξιδεύω.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ούτε κι εμείς, όπως βλέπεις, έτσι.
2: Ναι. Χρήστο, σας προσκαλώ όλους το Σαββάτο στα κρύα νερά.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε.
2: Στο γλέντι μας, όλους στο γλέντι μας και θα έχουμε το κλαρίδι του Ντίτσιου.
0: Κάτσε μισό λεπτό, κάθε εβδομάδα εσείς έχετε γλέντι εκεί.
2: Ναι.
0: Άμα είναι αυτό ρε παιδιά. Τρεις κάτοικοι κάθε εβδομάδα γλέντι. Τι έχουμε πάθει.
2: Ναι, Χρήστο, είμαστε γλεντζέδες. Γλεντζέδες είμαστε, Χρήστο μου.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Το Σαββάτο σας περιμένουμε όλους.
0: Ντίμψιος είπες.
2: Ντίμψιος,
0: ο Παναγιώτη. Δύναμη. Δύναμη είναι ο Παναγιώτη.
2: Δύναμη.
0: Είναι πολύ δυνατός. Ωραία.
2: Είναι και δυνατόν και ο σύλλογός μας. Είναι τα μέσα πάρα πολύ δυνατά.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ. Ανάλογα τόσο μικρό χωριό που είμαστε, Χρήστο,
0: ναι.
2: Εμείς και το λαχανόκι που έχουμε επιζήσει.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Λακώματα, σπήλια, άλλα πράγματα, άλλα χωριά έχουν, δεν κάνουν. Εμείς έχουμε επιζήσει χρόνια.
0: Είστε πολύ δυνατοί και στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας.
2: Σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Έτσι,
1: ευχαριστούμε, Ειρηνάκη μου.
2: Ναι, και τσίπουρο Χρήστο
0: απομένω
2: θα
0: έχει. Πάντε ωραία. Τώρα άσε να με αφήνουν λίγο να πίνω, να τσούζω, κατάλαβες.
2: Πέρασαν τα μικρόβια.
0: Λίγο. Ναι.
2: Να σκοτώνονται τα μικρόβια.
0: Βεβαίως να σκοτώνονται τα μικρόβια. Αυτά μας κάνουν την πάλιο ζημιά συνέχεια.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό.
0: Εντάξει, Ειρηνάκη. Κρύα νερά λοιπόν. Ωραία, έγινε.
1: 21 του μηνό.
0: Πολύ ωραία.
1: Την Παρασκευή. Τέλεια, Ειρηνάκη μου.
0: Την καλημέρα μας.
1: Με την ευκαιρία να σας πω ότι παίρνουμε μία πρόσκληση και από τον Λαγοαρφικό Όμιλο Αργέστε για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που ετοιμάζουν τα παιδιά.
0: Ποιον έχουμε εκεί.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου θα είναι ο Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού.
0: Βελβεντού.
1: Βεβαίως.
0: Βελβεντό Κοζάνης.
1: Ακριβώς. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλοχωρίου.
0: Μιλοχωρίου, το Μιλοχώρι που είναι.
1: Το Μιλοχώρι δεν ξέρω πού είναι.
0: Μιλοχωρίου. Παιδιά, πού είναι το Μιλοχώρι.
1: Αυτά για Δευτέρα. Την Τρίτη θα έχουμε δικούς μας σύλλογους.
0: Γενικώς έπρεπε να λέγεται το Τυχιό.
1: Μιλοχώρι.
0: Βεβαίως Μιλοχώρι.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
1: Το αντίστοιχο Τυχιό κάποιου νομού τέλος πάντων.
0: Έχεις, σίγουρα.
1: Λοιπόν, και την Τρίτη 25 Αυγούστου θα είναι η Μίση και ο Χριστόπουλος από εμάς από εδώ. Και ακολουθεί και γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα, ηχοχρώματα.
0: Μήπως Μιλοχώρι είναι κάπου Φλόρινα, ρε.
1: Φλόρινα μου κάνει και εμένα, για να το ψάξω
0: για
1: λίγο.
0: Μιλοχώρι, για Μιλοχώρι, Φλόρινα μου κάνει. Μιλοχώρι.
1: Ορδέας.
0: Εορδέας.
1: Υπάρχει μυλοχώρη Πτολεμαΐδας. Υπάρχει τώρα... μυλοχώρη Αγία Παρασκευή, μυλοχώρη Κιλκής, μυλοχώρη, ναι, Κοζάνης.
0: Ναι, άρα έχει πολλά μυλοχώρια. Ποιο από όλα τα μυλοχώρια, παιδιά, να μας πείτε. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάρη. Ο Παναγιώτης Κεφαλάρη έστειλε τίποτα για τη γιορτή του.
1: Όχι, δεν έχει στείλει.
0: Ρε Παναγιώτη. Ρε, τι θα γίνει, ρε, με σένα. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Φρόντισε το, σε παρακαλώ. Και εσύ και η Δέσποινα, δηλαδή, είναι δυνατόν? Δηλαδή, αν δεν στείλετε εσείς, ποιο περιμένουμε εμείς να στείλει? Σωστό.
1: Σωστό.
0: Α, μπράβο. Σε παρακαλώ, τακτοποιηθεί με στη βδομάδα. Κύριε Γραμμούλα, παρακαλώ, γεια σας.
3: Γεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, μυλοχώρη, βαρικό, φούφα δεξιά.
0: Από πού με παίρνεις τηλέφωνο, γιατί μου θυμίζει τον φίλο μου τον Τζόρνταν Νέα Ζύχνη?
3: Όχι, βασιλιάδα.
1: Εμένα μου θυμίζει το Σωτήρι από το Άργος.
3: Βασιλιάδα.
1: Α, βασιλιάδα.
3: Κατάλαβες που είναι το μυλοχώρη?
0: Ναι, αλλά έχει 3-4 μυλοχώρια. Ποιο απ' όλα?
3: Μυλοχώρη είναι εδώ, βαρικό, δεξιά, φούφα.
0: Αυτό πιστεύεις έρχεται στο...
3: Αυτό είναι το μυλοχώρη, Εορδέας.
0: Εορδέας. Ναι, έχει και Κοζάνης βέβαια. Μήπως είναι το ίδιο και το λένε Κοζάνης, άλλοι και άλλοι το λένε...
3: Και αφού ανήκει στη Κοζάνη.
0: Α, μπορεί.
3: Το Λιμαίδα ανήκει νομός Κοζάνης.
0: Σωστό. Το ξέρεις ότι η φωνή σου μοιάζει με τον Τζόρνταν Νέα Ζύχνη, έτσι?
3: Α, δεν ξέρω.
0: Που είναι Στέφο Ούζο Τσούπουρο και ψωμί Πικατζίκ.
1: Τι του λες τον άνθρωπο τώρα?
0: Άκου λίγο για να καταλάβεις. Άκου λίγο.
4: Σήμερα, παιδιά, βρίσκομαι στη Δήμητρα Σερών, σε μια ταβέρνα ο Σάγκες, το μοναδικό μαγαζί που υπάρχει εδώ. Όλα είναι χειροποίητα, ό,τι βλέπετε εδώ. Σαλάτες, μελιτζάνες, πατάτες. Εκεί οι φλωρίνες, τα σουτζουκάκια, οι τηγανιές εκεί, το σηκώτι, το τσίπουρο πάντα στέφου, μπύρα μύθος, ψωμί Μπίκατζικ, μελιζόνα σαλάτα γνήσια να πούμε χειροποίητη.
0: Ναι.
4: Τα πάντα όλα χειροποίητα. Ταβέρνα ο Σάγκες στη Δήμητρα Σερών. Αυτά και άμα να ανάγκες.
0: Και βαράτε να φύγουμε. Άντε να πάνε. Βλέπεις. Ίδιοι είστε, ίδιοι.
3: Μπορεί.
0: Σε φωνή ίδιοι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν είναι Εορδέας.
3: Εορδέας. Εορδέας. Εδώ.
0: Αυτοί έχουν μήλα γι' αυτό το λένε μυλοχώρη. Λογικά,
3: μπορεί
0: έτσι.
3: Παλιά να είχαν.
0: Μάλλον. Λογικό δεν είναι να τους πούν μυλοχώρη, άμα είναι. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα. Έχεις πάει δηλαδή εσύ στο μυλοχώρη?
3: Περνάμε. Έχουν περάσει.
0: Έχεις περάσει. Ωραία. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού στο χωριό. Πού πήγε ο χρωτής μου, πού πήγε?
1: Έκλειζε, πόση ώρα δεν ζητάει.
0: Τι λέει ο κύριος Παύλο εδώ?
1: Τι λέει?
0: Καλημέρα Έλενα και Χρήστο. Τυπογραφικό λάθος δεν έγινε, Χρήστο. Α, μάλιστα. Πήγα να το σώσω, μήπως. Εκλογικό λάθος λέει γίνεται στις κάλπες. πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Μπράβο κύριε Χρήστο. Εκλογικό λάθος λέει γίνεται στις κάλπες που ψηφίζουν με τσοτάκια. Μάλιστα, κάποτε οι Πασόκοι λέει έλεγαν στις αυξήσεις βενζίνης 50 έβαζα, 50 βάζω, δεν με νοιάζει. Και πολύ σωστά έκαναν. Γι' αυτό πήγαν μπροστά οι άνθρωποι. Δεν ήταν μες στην κρίνια. Πώς θα γίνει, για. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Έλενα, να πάμε για το διαφημιστικό λίγο?
1: Είμαι πολύ.
0: Να δώσω και θερμοκρασία. Περίμενα να βάλω και το σήμα.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα.
1: Όχι, 21 θα πω.
0: 21. Κοίταξε να δεις που η Έλληνα τα πιάσει. 21.30. Αυτή είναι η ώρα στην Καλυθέα με προσφορά τα όβιμπα από Βασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μην λείψει κανείς.
13: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί. που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Μπλοκάρισαν τα συστήματα, κύριε Έλληνα. Τι γίνεται?
1: Μάτι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως και συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά και για το επόμενό μας ημιωράκι.
1: Κουκλάρες μου, your look θα σας πάω.
0: Έτσι,
1: θα σας πάω your look, γιατί είμαστε σε περίοδο εκτόσεων και το your look μας περιμένει όλες με μοναδικές καλοκαιρινές εκτόσεις. Μείον 50% σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα, παιδιά. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια για τώρα αυτές τις μέρες που είναι ό,τι πρέπει. Τα καλοκαιρινά μας, τα φορέματα και τα μήνια μας και τα μάξι μας και όλα. Θα βρείτε γενικώς τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι με έκπτωση 50%. Επίσης, ετοιμάζεστε για γάμους και βαφτίσεις. Ξανάρχισαν οι γάμοι και οι βαφτίσεις μετά το 15 Αύγουστο, παιδιά, και σίγουρα κάπου είμαστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο-δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Γιατί? Γιατί αν πάει μόνο η μία, η άλλη θα στεναχωρηθεί πολύ που θα χάσει το 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγής συλλογής μας. Και όπως είδα και χθες ένα βίντεο που ανέβασε και η Ολυμπιακή στο Your Look, μερικά φορέματα θα τα βρείτε και με έκπτωση 70%. Δηλαδή θα βρείτε τρομερές επιλογές τώρα, καλοραμένα ρούχα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, που θα τα πάρετε σε πάρα πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, και στα μαγιό όμως, μιας και είμαστε στο καλοκαίρι, θα βρείτε έκπτωση 50%, μισή τιμή σε όλα τα μαγιό μας, μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε, θα βρείτε πάνω από 200 διαφορετικά μαγιό. Θα βρείτε αυτή τη στιγμή στο Your Look. Οπότε να υποφεληθείτε από το 50%, πάρτε να έχετε και για του χρόνου, παιδιά. Μην το συζητάμε τώρα. Και ανθεκτικά δεν παθαίνουν τίποτα. Θα τα έχετε χρόνια τα μαγιό, θα τα καταευχαριστηθείτε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.

0: πάρα πολύ ωραίο αυτό που μου στέλνουν. Μαθαίνω, λέει, ότι θέλετε και μπανόφι για γλυκό μετά το φαγητό.
1: Εμείς.
0: Μπανόφι.
1: Εγώ δεν το τρώω μπανόφι.
0: Παλιά τρώγατε, λέει, τη κουκουρούκου μαζί με το αυτοκόλλητο που είχε μέσα.
1: Α, εγώ προτιμώ το κουκουρούκου με το αυτοκόλλητο. Δεν μου αρέσει το μπανόφι.

0: Πάμε, κοριτσάκι μου.
1: Ναι, να πάμε.
0: Πάμε και παρακάτω.
1: Καταρχάς, έχουμε ευχαριστώ για τις ευχές από τον Μάκη, τον πρωτοκορυφαίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι καφέ πίνουμε, μας ρωτάει.
0: Ναι. Τι φρέντο καφέ πίνουμε, εσπρέσο, ρωτάει.
1: Φρέντο εσπρέσο σκέτονται καφεϊνέ.
0: Α, μάλιστα. Εμείς, κύριε Μάκη, δεν πίνουμε καφέ. Κάνουμε αποχή από τον καφέ.
1: Ναι, καφέ δεν πίνει.
0: Μας ταράζει τα νεύρα.
1: Κάνα φυσικό χυμούλι.
0: Α, μπράβο, μέχρι εκεί καλά πας. Ωραία, εκεί, εκεί. Φτάνει. Θα πρέπει να περάσεις όμως αυτοπροσώπως.
1: Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μεταξύ άλλων λέει ότι μας ακούει για να περνάει και ευχάριστα η ώρα.
0: Έτσι και μπράβο.

0: Καλοκαίρι 2K26. Τι κάνει ο Δημήτρης Κόκκινη, φίλη?
1: Καλημέρα, Τσουλίνιο.
2: Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου και το καλύτερο καφέ τώρα εκεί που θα το πιω δεν υπάρχει. Φιλάκια πολλά. Θα σας στείλω φώτο.
0: Ωραία.
2: Σε ξάπτει την περιέργεια. Ο κουμπάρος του υπουργού.
0: Μάλιστα. Να πάρει ιδιαίτερο, δεν μπορεί. The Temptations είναι το Michael. Έτσι, καλοκαίρι.
2: Αφιερωμένο στο Δημήτρη και την κοράκλα του.
0: Βέβαια. Φαντάζομαι για καφέ θα πάει με κοράκλα.
2: Σίγουρα.

0: Γι' αυτό βάλαμε και εμείς το Μάγκελ.
1: Χρήστο μου, κοράκλα, κοιμάται και ξυπνάει 11 η ώρα. Μια χαρά είμαστε στον ύπνο με το μανάρι μου.
2: Μια χαρά. Πώς το έχετε φτιάξει το πρόγραμμα. Στον κουμπάρο, είδες.
0: Α, στον κουμπάρο.
2: Είχα πάει στον κουμπάρο τον υπουργό, είμαι σίγουρη εγώ τώρα.
0: Πας να πιάσεις την καρέκλα από τώρα.
2: Τι γραφείο. Θα έδινε στον Δημήτρη. Ποιο γραφείο θα έδινε στον Δημήτρη? Ένα υπήρχε, ένα υπουργείο.
0: Νομίζω γραφείο εκτόνωση των παραπώνων. Δηλαδή,
2: να σου
0: θα
2: πω,
0: μπορούσε να κατευνάζει ο κύριος Δημήτρης τα νεύρα των υπολείπων.
2: Δεν ξανακάνεις Υπουργείο Μακεδονία Τράκη και του το δίνει.
0: Αχ,
2: γιατί
0: είναι Μακεδονία Τράκη τώρα, μωρέ.
2: Υπουργείο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Γιατί ρε.
0: Δεν είναι ωραίο, ωραία.
2: Πώ δεν είναι ωραίο, ωραία.
0: Δεν κάνει τίποτα.
2: Ξέρει και τα τουρκικά εκεί να συνοείται. Κάνει επαφέ.
0: Πάμε εξωτερικό τότε που χρειάζονται και ξένες γλώσσες.
2: Γιατί όχι.
0: Το στείλω στο Γεραπετρίτη.
2: Εθνικής αμήνης.
0: Εθνικής αμήνης, μπράβο.

0: Από γιορτές έχουμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα,
0: παιδιά.
1: Εμένα πάλι δεν μου λέει.
0: Πάλι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Γιορτολόγιο, για να δούμε. Τίποτα, παιδιά. Δεν γιορτάζει κανείς και σήμερα. Και αυτό το πράγμα. Ξέρα ήλα αυτή τη βδομάδα. Λέω όλο, σας έρθει κάποιος να με πάρει τη δουλειά, αλλά να το κάνει να φανεί σαν απαγωγή. Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Έτσι θέλετε, έτσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε παιδιά, πάμε και για το επόμενο. Θέλω έναν Brian Ferry αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: I put a spell on you.

0: Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και...
1: Μαζί μας είναι και φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί παιδιά πλησιάζουμε...
0: Παιδιά, αρχίσαμε τις εγγραφές και πάμε για νέα χρονιά.
1: Όπως θα λες, είναι πλησιάζουμε στην έναρξη.
0: Θέλω λίγο να το συνειδητοποιούμε σιγά σιγά.
1: Της νέας σχολικής χρονιάς και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές μας. Στόχος μας πάντα η επιτυχία στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία, 15 χρόνια επιτυχίας είναι αυτά, 15 χρόνια φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο γυάλινο κτίριο καθημερινά, απέναντι από την πιάτσα των Ταξί βρισκόμαστε, και τηλεφωνικά στο 24670 86 110.
0: 19 Αυγούστου μας λέει ο Στράτος, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Πού τα βλέπεις αυτά, πού τα ανακαλύπτεις αυτά εσύ, πού?
2: Χριστάρα μου, σε λίγες μέρες το... η τρέλα μου γίνεται ενός έτους. Πότε πέρασε ο χρόνος αυτός?
0: Σοπάρε.
2: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα σου τη φέρω, θα σας την φέρω στο σταθμό,
1: ναι.
2: Για να φέρουμε και το κέρασμα. Για να μην δείτε από κοντά.
1: Στα γενέθλια, μπράβο.

0: Για να πάμε σε ακροατές να δούμε λίγο πριν το διαλυματέσιο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, βρε Κορμιά, τι κάνετε?
0: Έλα, βρε Κορμί, πού είσαι, ρε?
1: Πώς παράσεις την Παναγιά, εντάξει, όλα.
0: Παναγιά, πάρα πολύ ωραία, εσείς?
1: Το Κορμί δεν εμφανίστηκε, γιατί?
0: Δεν εμφανίστηκε.
2: Δεν εμφανίστηκα εγώ, γιατί...
1: Ξέρω, το έμαθα, ναι. Μην το.
2: Ναι.
0: Ήταν να εμφανιστεί όμως, όντως.
2: Ήταν να εμφανιστώ, το είχα πει και από το μεσημέρι, αλλά μετά, εντάξει, υπήρχαν άλλοι λόγοι.
1: Μου είπανε.
0: Τι λέει?
1: Μην συναγωγηθεί, όλα μπόμπα.
0: Το χωριό καλά?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν μου λες τώρα τι δουλειές κάνουμε, ρε, έχω πορεία.
1: Τώρα τεντώνουμε τα κορμιά μας.
0: Να τεντώνετε τα κορμιά σας. Δεν
2: διάστημα τεντώματος κορμιού.
0: Προσέχετε λίγο.
1: Μέχρι να ξεκινήσουμε τα μήλα. Δεν έχει τίποτε κάτι ιδιαίτερο, Χρήστο, τώρα κάνα πόδι.
0: Καναράντισμα, δεν ρίχνεις.
1: Έχω μειωθεί τώρα, όχι.
2: Ρε, ο Χριστάρας πού είναι?
1: Τον έχω μαζί μου.
2: Έχει να εμφανιστεί καιρό.
0: Ο Χριστάρας πού είναι, αλήθεια?
2: Σωματοφύλακας,
0: bodyguard. Άρα πες το χαιρετίσματα, ρε.
1: Έρχεται στο σπίτι εκεί πέρα.
0: Πες το να πιούμε μια, ρε. Μια ρακή να πιούμε, ρε.
1: Έτσι, θα το πω.
0: Άιντε. Ωραία.
1: Κατεβαίνουμε Καστοριά τώρα, για δεν τρώμε σήμερα.
0: Κατεβαίνουμε Καστοριά. Πού θα πιούμε καφέ?
1: Θα δούμε, θα κόψουμε την κίνηση και αναλόγως.
0: Κάτσε, εσύ πίνεις εκεί στα εμπορικά τα κέντρα, κάπου εκεί.
1: Όχι. Στάντας, κατά εκείνη μεριά.
0: Αλλάξαμε στέκι.
1: Ναι, εκεί πέρα είναι. Εντάξει, πιο νεολαία υπάρχει εκεί.
0: Α, εσείς που πάτε τώρα δηλαδή, πιο παππούδες?
2: Στη νεολαία πάει, ρε.
0: Α, στη νεολαία θα πάει.
2: Στους παππούδες θα πάει το Κορμί.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Δεν μου λες, Χρήστο.
0: Έλα.
1: Μια ερώτηση. Ναι. Με τα μήνα τι γίνεται να πάρει? Δεν ούτε ρωτάνε τα παιδιά, ο κόσμος εδώ πέρα, τι έχουμε κανένα, τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα με τι πράγμα είπες.
2: Τα μήλα, ρε. Με τι
0: τα μήλα.
1: Ναι.
0: Τα μήλα.
1: Θα βγει το ΦΕΚ τέλος.
0: Μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές θα βγουν και τα μήλα. Μην αγχώνεσαι.
1: Άντε.
0: Άτσι, μπράβο. Εντάξει. Σε τακτοποίησα. Σε έφτιαξα. Έγινε.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Να σε καλά. Να τα έχεις φρέσκα στο μυαλό πριν παναρίξεις. Έτσι, με μυαλό. Πάω διαφημιστικό και επανέρχομαι.
3: Ώρα Αντένες 10.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 2467083455.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 2467083343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
8: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24 67 0 81 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.
0: Σουντούρ, 7 seconds, μαζί με Νέμεθ Σέρι. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, second hour, στη ραδιοπαρία του Αντένες 936.

0: Τι έχετε πάθει σήμερα?
1: Τι?
0: Το ανθρώπινο σώμα, λέει, χρειάζεται από 200 έως 500 ευρώ την ημέρα. Αυτό με τα 2 λίτρα νερό ισχύει για τα μαρούλια.
1: Για κάτσε, ξαναπέστω το ανθρώπινο σώμα.
0: Χρειάζεται από 200 έως 500 ευρώ την ημέρα. Κοιτάξτε, επειδή και εγώ είμαι σε μια φάση που πρέπει να πίνω τουλάχιστον 2,5 λίτρα, εδώ καμιά φορά θα με ακούτε να το μπουκάλι που κάνω το θόρυβο το καπάκι.
1: Μερικές φορές ακούμε και τον γλουβλού. Να.
0: Την υγειά σου να έχεις.
1: Ναι.
0: Κρέχτο από το ψυγείο. Γιατί άμα δεν είναι κρέχτο, εγώ δεν μπορώ το πιο Έλληνα. Έχω άλλο πρόβλημα.
1: Με και αυτά τα προβλήματα.
0: Παλιά έλεγα την Έλληνα, φέρε μου Έλληνα λίγο νερό εκεί. Γέμιζε τα ποτήρια το καημένο το κορίτσι μου.
1: Ενώ τώρα με το μπουκάλι.
0: Ενώ τώρα λέω, αυτό το μπουκάλι δεν το πειράζει κανένα, είναι δικό μου. Αυτό μέχρι που να τελειώσει η κουμπί πρέπει να το πιω ένα λίτρο εδώ πέρα. Εντάξει.
1: Να χαρά.
0: Γι' αυτό καμιά φορά, άμα ακούτε γκλουκ γκλουκ γκλουκ γκλουκ γκλουκ, πίνει ο άλλος. Πίνει, κατάλαβες. Δεν πίνει τσίπουρο, Στεφό. Πίνω για να ξεκινώ τον πόνο. Ακριβώς.
1: Άλλωστε, πίνεις νερό για να έχεις το κεφάλι σου καθαρό.
0: Γέρο. Μπράβο, αυτά μου τα έλεγε ο παππούς μου. Πιες νερό να έχεις το κεφάλι σου γερό. Και έλεγε, τι λέει ο παππούς? Να είχα μια πορτοκαλάδα. Κι όμως. Τώρα πάμε... καταλαβαίνεις. Σου λέγανε.
1: Πάμε και στη σύμπλευση.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι να ξεκινήσουμε και αυτό το ημίωρο. Το πιο σύγχρονο γκδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84-555.
0: Κάτσε, ο Μάκης θα έρθει εδώ με τους καφέδες, είπες?
1: Τώρα έτσι είπε, τι καφέδες θέλετε?
0: Περίμενε λίγο, γιατί τηλεφωνεί.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Ιφαντίδης, περίμενε, κλείσε.
1: Κλείνω.

0: στο Άργος, κάτι πυροσβεστικές και τα λοιπά. Τι έχει συμβεί, Έλληνα, μήπως έχεις τίποτα υπόψη σου?
1: Δεν έχω δει.
0: Παιδιά, πήρε πουθενά φωτιά? Έχουμε τίποτα κανένα θέμα? Να τηλεφωνήσω λίγο πυροσβεστική, παιδιά, ναι, και ναι, το ξαναλέω όσο η Έλενα μας πάει στον επόμενο χωρικό μας.
1: Γέρμας Φάρμ θα πάμε, παιδιά μου, στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λευκή, με όλα τα εκλεκτά. Έχουμε ανακαινιστεί κιόλας, για όσους δεν το έχετε δει το μαγαζί ακόμα, στην καινούργια του κατάσταση. Να πάτε να το δείτε οπωσδήποτε. Έχουν αλλάξει όλα, αλλά έχει μείνει ακλόνητη η ποιότητα Γέρμας Φάρμ. Αυτή είναι αδιαπραγματευτή. Έχει μείνει ακλόνητη η ομάδα Γέρμας Φάρμ και αυτή αδιαπραγμάτευτα εκεί. Η Αγνή μας, η Σιρούλα του Φάδερ εκεί, όλα τα παιδιά. Ο Χασάπης
0: μας. Γεια σου, Σιρά 89 ΑΕΣΟ, θα σέβεστε.
1: Ο Χασάπης μας και αυτός εκεί, φυσικά, να συντονίζει όλη την ομάδα. Ακλόνητος και ο πίνακας με τις προσφορές. Κάθε μέρα να ένας πίνακας από πάνω μέχρι κάτω, γεμάτος προσφορές, έτσι ώστε πείτε τώρα ότι μπαίνετε με. Δεν ξέρετε τι θέλετε να πάρετε. Δεν έχετε αποφασίσει. Βλέπετε τον πίνακα και αποφασίζετε, πάρτε όλες τις προσφορές, παιδιά, είναι καταπληκτικές. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, παιδιά μου, εκεί θα πάμε. Και βεβαίως παραγγέλνουμε τώρα, 82-810, παραγγέλνουμε τώρα.
0: Έτσι, μπράβο, και να, τα μάθαμε τα νέα. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Βασίλη που μας ειδοποίησε. Ένα χωράφι κάπου έχει πιάσει εκεί προς το Άργος φωτιά, μόλις έχει φτάσει ένα όχημα της πυροσβεστικής. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
1: Μαν, ρε, παιδιά.
0: Είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα και να μην έχουμε καρδιοχτύπη. Λοιπόν, αν βλέπετε εκεί καπνούς προς το Άργος, ένα χωράφι έχει πιάσει φωτιά, μόλις έχει φτάσει όχημα της πυροσβεστικής, και ελπίζουμε πραγματικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο
1: όλα
0: να μπορέσουν
1: καλά,
0: εκεί
1: καλά
0: τα παιδιά να το τακτοποιήσουν το θεματάκι.

0: Λοιπόν, πότε θα έχουμε τον Βασίλειο όμως, ρε Έλληνα, τώρα που λέγαμε για τον Βασίλειο τον Ιφαντίδη, δηλαδή. Αυτή την εκπομπή, παιδιά, πρέπει, την έχει υποσχεθεί, ποιο φαγητό πάει με ποιο ψωμί. Λοιπόν, θα γίνει πάταγος, αλλά πότε να τον φέρω εδώ τον Βασίλειο. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Ταξιδεύει κιόλας τώρα. Καλό ταξίδι, Βασίλη μου, να σε καλά.
1: Ο Μάκης ο Πρωτοκορυφαίος λέει ότι...
0: Α, Μάκη Πρωτοκορυφαίο, παίρνα λίγο και από Ιφαντίδη, σπανακοτυρόπιτα.
1: Κάτι παοξίδικο θα έρθει, λέει.
0: Κάτι παοξίδικο θα έρθει.
1: Άμα είναι να σου ζητήσουμε φραπέ. Τι ζήτησα εγώ, φραντεσπρέσο.
0: Κάτι παοξίδικο θα έρθει. Κάτι παοξίδικο. Εγώ θέλω σπανακοτυρόπιτα, διότι έχει πράσινο και άσπρο μέσα. Τυρί και σπανάκι δηλαδή.
1: Παοξίδικο θα έρθει.
0: Παοξίδικο θα έρθει,
1: τι θα είδε, θα δούμε.
0: Και αυτό καλό είναι και παοξίδικο, αλλά καλού κακού στείλει και μια σπανακοτυρόπιτα.

0: emotions.
1: Καμία εφημερίδα θα πούμε, κυρία Έλενα.
0: Εφημερίδες.
1: Λες να έχουν τίποτα σοβαρό σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Μπε. Λες.
0: Ξέρω εγώ τώρα, πιστεύεις. Αυτή η εβδομάδα. Πολύ κουλή εβδομάδα.
1: Δεν είναι. Τι είναι θέματα τώρα αυτά δηλαδή, που είχαν αυτή τη εβδομάδα εφημερίδες τώρα. Σαν να βαριούνται. Δεν βλέπετε εδώ εμάς. 19 Αυγούστου πώς έχουμε σήμερα. Ε, ναι, Έλενα. Ντούρασελ. Δεν κολλάμε πουθενά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, προχωράω.
0: Ναι, για πες.
1: Κοίτα τώρα, δεν έχει θέματα. Ναι. Υψηλός πληθωρισμός δορκανίζει τις καταθέσεις. Οπα, δορκανίζει τις καταθέσεις, ακούς Έλληνα. Λαϊκά ομόλογα λένε τα νέα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Βέβαια, εκεί φτάσαμε. Να δανείζουμε το δημόσιο. Να ξεπληρώνουν 13 χρόνια πριν τα χρέη.
0: Θα βάλουμε τόκους άμα είναι, γιατί όταν
1: όχι, αυτό το
0: δες,
1: που ξεπληρώνουμε τα χρέη 10 χρόνια πριν την ώρα τους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ πρώτη φορά βλέπω να ξεπληρώνω κάποιος το χρέος 10 χρόνια νωρίτερα. Ε,
0: τι να πω.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα γιατί το κάνουμε αυτό. Για να γλιτώσουμε, λέει, 2 δισεκατομμύρια. Τους τόκους.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Οδηγός για σύνταξη πριν τα 62. Α, αυτό είναι θέμα. Μπράβο. Ποιοι λέει και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη. Μειωμένη δεν θέλω.
0: Όχι, ολόκληρη.
1: Μειωμένη να πάρετε εσείς. Εγώ μειωμένη από 15 χρονών παιδί που έχω ένσημα δεν παίρνω. Να ξέρετε, και βαρέω.
0: Και εμείς τι περιμένουμε, να ζήσουμε.

0: τη σύνταξη του μπαμπά μας.
1: Ξέρεις τι κόσμο ζει ακόμη και σήμερα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Από τη σύνταξη του
0: μπαμπά. Όνειρο το έχω.
1: Γι' αυτό, Έλληνα, καμιά φορά τι σκέφτομαι. Τώρα βάζω πράγματα με το μυαλό μου. Δεν θα σας πρίξω πάλι με αυτά τα δικά μου, αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να φτάσω μέχρι τη σύνταξη. Και μετά ας πάει στο καλό, δηλαδή δεν πειράζει. Τουλάχιστον να έχουν τα παιδιά κάτι, να έχουν μια σύνταξη του πατέρα.
0: Θα πάρω τη σύνταξη.
1: Δηλαδή το σκέφτομαι και αυτό. Να πάρει, γιατί σκάθομαι και σκέφτομαι κάτι κυριάτικα. Α, τι λέει εδώ. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα, με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ακούς. Ακούς.
0: Άρα.
1: Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, αυτό δεν το έχουμε, παιδιά. Μητέρες ανηλίκων, ούτε αυτό είμαι. Εργαζόμενοι σε πρώην δέκο, όχι. Τράπεζες, όχι. Άρα δεν είμαστε
0: δεν
1: εδώ.
0: Σε πιάνε.
1: Όχι, ρε, να πάρει ευχήνα. Όχι, ρε, φίλε. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα σήμα εγώ να απολαύσω καλοκαίρι. Είμαστε Summer Radio.
2: Radio.
1: Έτσι, μπράβο. Ω, τι έβαλε, ρε. My baby, just came for me. Έτσι. Νέα σπίδα για την πρώτη κατοικία, λέει ο ελεύθερος τύπος. Τι, μας τελειώσαν οι θέσεις εργασίας. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Οχ, πώς σας σκέφτομαι εσάς τους γονείς τώρα, παιδιά. Οχ, Παναγία μου.
0: Να πείτε μας, ρε παιδιά, λίγο εσείς που είστε γονείς και πήγατε αυτό το διάστημα να ψάξετε κανένα σπιτάκι για το παιδάκι σας σε άλλες πόλεις.
1: Τι
0: γίνεται λίγο, τι παίζει με τις τιμές των ενοικίων.
1: Δηλαδή, Σαλονίκη, Γιάννενα κυρίως πάντα, παιδιά, τα Καστοριανά.
0: Ναι, πείτε μας λίγο έτσι, τι παίζει.
1: Ναι, τι παίζει, πήγατε, κάνατε μια πρώτη.
0: Σίγουρα θα έχουν πάει.
1: Τι έγινε, παιδιά, γιατί κλείσατε τη γραμμή. Λοιπόν,
0: 86-40 και 86-50 ή στείλτε μας κανένα μήνυμα να μας πείτε τι παίζει λίγο με τις τιμές στις άλλες πόλεις.
1: Επόμενη πώς τα βρήκατε στάση τα πράγματα. Καλαμαριά, λέει εδώ, για το μετρό 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου δίνει η στάση Καλαμαριά.
0: Πόσο μια εβδομάδα.
1: Ναι, βιάζονται τώρα, σφίχτηκαν. Καταλαβες. Θα πάει πρωθυπουργός.
0: Θα πάει.
1: Πώς δεν θα πάει στην έκθεση.
0: Φερθέ και εδώ, λέει.
1: Ναι, παιδιά, μάθαμε ότι. Για πες το ρεπορτάζ, Ελένα, πόσο καιρό σας λέμε ότι θα έρθει. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα έρθει η Δυτική Μακεδονία. Τώρα,
0: ναι,
1: θα
0: δεν, το έχω, δεν έχω περισσότερο ρεπορτάζ από αυτό.
1: Μπορεί να πεταχτεί για κανέναν καφέ. Περίμενε.
0: Για να δούμε. Είναι κανένας ακροατής με σπίτια που ψάχνει.
1: Πώς δεν θα είναι. Λοιπόν, πες την ημερομηνία που θα έρθει, νομίζω 28 Αυγούστου.
0: Δεν την είδα την ημερομηνία πουθενά.
1: Νομίζω 28 Αυγούστου έρχεται η Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Να σας δώσει και ένα νέο.
0: Μα το βλέπεις. Δεν το βγάζει τον ακροατή κατευθείαν. Πήγαινε στον ακροατή. Άσε τώρα από ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Πάω στην επόμενη γραμμή. Όχι στην επόμενη γραμμή. Πάω στην εφημερίδα μας. Δεν πάω.
0: Ναι, εφημερίδες.
1: Τις άλλες δεν τις βλέπω. Δεν είναι. Με έχουν απογοητεύσει. Λοιπόν, εσπρέσο.
0: Ναι.
1: Οι απαιτήσεις της Μαντόνα. Πριμαντόνα με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα. Γενέθλια με νεκρές ζώνες. Δεν κατάλαβα τι
0: είναι. Είχε γενέθλια η Μαντόνα και τα έκανε εδώ. Τώρα ξέρεις ότι είναι εδώ.
1: Ναι, με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα.
0: Είδα ότι υπήρχε ένα
1: με
0: μπουζουκάκι.
1: Νεκρές ζώνες, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Νεκρές ζώνες δεν ξέρω τι είναι. Είδα ένα μπουζουκάκι που έπαιζε εκεί πέρα και χόρευαν.
1: Ζαμπέτα.
0: Χόρευαν κάτι.
1: Ζαμπέτα, χόρεψε η Μαντόνα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Χειρότερα, Παναγία μου.
0: Τι κολλέ.
1: Οι κάτοικοι του χωριού, λέει, κουραμάδες. Τι χωριό είναι αυτό, παιδιά, στην Κέρκυρα. Σκουραμάδες πήγε στην Κέρκυρα, είπα
0: τώρα. Ναι, μα δεν λέγαμε και χθες ότι είναι σκουραμάδες. Και πήγε με ελικόπτερο. Στα μετέωρα.
1: Ναι, στα μετέωρα, ναι. Αλλά δεν ήξερα ότι μένει στο χωριό κουραμάδες. Νόμιζα με στα καντούνια και θα μείνει, ξέρω.
0: Κέντρο. Με στη Βασαρία.
1: Κέντρο, βεβαίως. Έκλεισαν τα παράθυρά τους, λέει, για να μην ενοχλεί. Έστησε, γιατί η ντίβα, λέει, έστησε τον ιερέα του χωριού. Πού τον έστησε. Μη χειρότερα, παιδί. Τι γίνεται στους κουραμάδες και έργερες, ρε παιδιά. Πίσω από τον κόσμο είμαστε, ρε παιδί.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω περισσότερο ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή τώρα έκανα και τα καλά, ήθελε τα γενέθλιά της η Μαντόνα και οι κάτοικοι έκλεισαν τα παράθυρα για να μην ενοχληθεί η Μαντόνα, ε.
0: Μήπως έκλεισε η Μαντόνα τα παράθυρα για να μην ενοχλήσει τους κατοίκους.
1: Ναι. Όχι, λέει, κάτοικοι του χωριού Κουραμάδες στην Κέρκυρα, αυτό λέει, έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί. Κατάλαβες.
0: Πάντως εδώ που είμαι στο προφίλ της που έχει ανεβάσει από τα γενέθλιά της, να τη δω στη δείχνω. Δες την εδώ. Δες και εδώ στους δρόμους και στα στενά της Κέρκυρας. Δες και εδώ που πίνει ουζάκια. Δες και εδώ που είναι στα στενά πάλι, εδώ με την κιθαρίτσα δίπλα στο ταβερνάκι. Εδώ.
1: Όχι, να ρωτήσω. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Η τούρτα εδώ.
1: Την τούρτα. Δεν φτάνει το εφαντήρι, δεν είναι. Μια καρδιά.
0: Μια γατούλα εδώ πέρα, όπως κλασικά πηγαίνουν στις ταβέρνες οι γάτες.
1: Οι γάτες στη δικιά μας τώρα πιάνει εδώ την παντόφλα, τη δικιά μας αυτή η γάτα.
0: Και γράφει. Να, εδώ βλέπεις που χορεύουνε.
1: Αυτή η γάτα που δείχνει εκεί με τη Μαντόνα, η δικιά μας η πατούσα ούτε την κοιτάει.
0: Και γράφει η Μαντόνα. Τώρα αυτό το είχε ανεβάσει 15 ώρες πριν που σας διαβάζω.
1: Ναι.
0: It's my birthday.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι τα γενέθλιά μου.
1: Έκλεισε τα 40 η Μαντόνα.
0: Τα 40 δύο φορές. Eat, λέει, eat. Φάτε.
1: Eat.
0: Eat.
1: Eat, ναι.
0: Φάε.
1: Φάε.
0: Pray.
1: Pray.
0: Προσευχή σου.
1: Ναι.
0: Love.
1: Αγάπα.
0: Ναι. Drink.
1: Πιες.
0: Dance.
1: Χόρεψε.
0: Break plates.
1: Αυτό με βάζει δύσκολο.
0: Σπάσε πιάτα.
1: Πώς το βλέπεις εδώ, πώς το βλέπεις.
0: Break plates.
1: Break plates.
0: Feet cuts. Τάισε τις γάτες. Thank you God, Madonna. Και από κάτω ελληνική σημαία και καρδούλα.
1: Σοπαρε Madonna. Κοίταξε, αν δεν πήγαινε Κέρκυρα και ερχόταν, ας πούμε, Καστοριά, πού την πηγαίναμε τη Μαντόνα, ε?
0: Ε, αγγίστε θα την πηγαίναμε να φάει, ψαράκι ωραίο. Ε, αφού της αρέσουν και οι γατούλες, έχει μια γατούλα εκεί πέρα,
1: ωραία,
0: τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ. Στη γραμμούλα. Ναι. Μην κλείσεις πάλι. Παρακαλώ. Δεν σ' ακούω, ρε, ποιος το υπερπέραν είσαι.
0: Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση,
1: βγάλτε
0: δεν ακούγεστε.
1: Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, το υπερπέραν μιλάς.
2: Ακούστηκαν για κλοπές στο νομό Καστοριά.
0: Κλοπές.
1: Κλοπές.
2: Ε, και άκουσα τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια πια.
1: Θα το κοιτάξουμε. Κλοπές στο νομό Καστοριάς.
0: Σε ποια περιοχή.
1: Για ποια περιοχή έχετε ακούσει.
2: Δεστόριο κάπως εκεί πέρα.
1: Δεστόριο.
0: Δεστόριο, ε.
1: Το κοιτάω, αγαπητέ μου φίλε, το μικρό σου όνομα.
2: Εμένα, Παύλο.
1: Γεια σου, Παύλο μου. Από το Νεστόριο και από τις περιοχές εκείνης είσαι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα το ψάξουμε
1: το,
0: λίγο.
1: Το κοιτάω, Παύλο μου, και το, θα το έχω στην απορία. Μέχρι στιγμής πάντως κάτι από το αστυνομικό δελτίο δεν μου ήρθε. Συνήθως στέλνουν από την αστυνομία κάποιο δελτίο. Ε, ωραία, το κοιτάω όμως. Κλοπές περιοχή είναι στο Ρίο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε.
1: Χαιρετώ το φίλο τον Παύλο.
0: Yeah, καλημέρα.
1: Και καλημέρα. Πραγματικά καλημέρα να έχουν όλοι φίλοι και φίλες. Χρειαζόμαστε τις καλές μέρες. Τι άλλα νέα έχει εδώ, ο Μικονιάτης και...
0: Νίκος Παγκτζής μου στέλνει, έλα να δεις, λέει, τιμές σε σπίτια.
1: Τιμές σε σπίτια.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, στέλνει τώρα ένα σπίτι στη Σβόλου, που σημαίνει κοντά στα πανεπιστήμια.
1: Στη Σβόλου,
0: η Σβόλου είναι κάτω από τα πανεπιστήμια.
1: Α, κοντά.
0: Κοντά στα πανεπιστήμια,
1: κοντά στα πανεπιστήμια,
0: ναι.
1: Το πλερώνεις.
0: Λοιπόν, μοναδικό διαμέρισμα 70 τετραγωνικά, στο δεύτερο όροφο με ασανσέρ.
1: Ναι. Στη Σβόλου.
0: Δύο υπνοδωμάτια, χώρο γραφείου, σαλονοκουζίνα και μπάνιο με ατομικό φυσικό αέριο, τρία air condition, έπιπλα και συσκευές.
1: Τρία air condition, ρε, να κάτσε, ρε.
0: Έπιπλα και συσκευές, εξαιρετική επιλογή για εργαζόμενους και φοιτητές. Μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από τα πανεπιστήμια. Πες μου τιμή.
1: 700.
0: 1350.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: 1350.
1: Δηλαδή, έχεις έναν γονέα τώρα που το όνειρό του είναι να σπουδάσει το παιδί του. Και του λες αυτού του ανθρώπου που πάει εκεί.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Τουλάχιστον.
1: 1300.
0: Τουλάχιστον,
1: ναι, αλλά τρία κοντήσιο, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, μας. Τουλάχιστον επειδή έχω δει και ακρεότητες, το σπίτι όντως είναι πολύ τίμιο. Δηλαδή, είναι
1: όντως
0: φουλ ανακαινισμένο. Έχει πάρα πολύ ωραία έπιπλα μέσα, πολύ ωραίες συσκευές. Αλλά και 1350 ευρώ.
1: 1350, δηλαδή, πόσα πρέπει να βγάζω.
0: 1,5 μισθό θες, ρε παιδιά.
1: Μα το θέμα
0: για να μην
1: ακριβώς,
0: πω σε μερικές περιπτώσεις
1: 1300, μ' αρέσει το 1370.
0: 1350, το 70 πώς το βάλε. 50.
1: Α, πάνε 50 μάλιστα. Στο τέλος μπορείς να σου κόψεις το 50.
0: Ναι, γι' αυτό το βάζεις το 50.
1: Α, γι' αυτό 50,
0: 300, άντε για σένα που είσαι ωραίος.
1: Παναγιά μου. Παιδιά, έτσι πολύ ωραία θέλω να μας στείλετε. Πραγματικά αν έχετε πάει με το παιδί σας έτσι να βρείτε κανένα σπιτάκι. Και είναι πολύ ωραία εικόνα εκεί. Μπροστά πάει η μητέρα, γιατί η μητέρα ξέρει πάντα. Δίπλα το παιδί, πίσω ο σύζυγος, κατάλαβες. Αν πάρετε και καμιά γιαγιά που δίνει και αυτή καμιά συμβουλή, πάει δηλαδή όλο το σόι. Αυτή την εικόνα, παιδιά, την έχετε στο μυαλό. Όλο το σόι, κάπου ενδιάμεσα και το παιδί το ενδιαφερόμενο, πάει, τραβάει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, να βρει κανένα σπιτάκι, κανένα ενοικιάζεται, να βρει κανέναν μεσίτη. Πονηρά σκεφτόμουν, δεν πας σε μεσίτη, γιατί σου λέει, αν πάω σε μεσίτη, μπορεί να είναι λίγο ακριβότερο, γιατί πρέπει να πάρει και τα μεσιτικά ο άλλος, καταλαβες. Ας το βρω μόνος μου εγώ να γλιτώσω τα μεσιτικά. Και πας και πας και πας και προπατάς και μπορεί... Ως που στο τέλος θα καταχθείς και στο τέλος πας σε μεσίτη, βέβαια. Αλλά τη βόλτα σου την κάνεις, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Radio.
0: Και για να κλείσω το ρεπορτάζ της Μαντόνα, εδώ τη βλέπεις που είναι μέσα στα αμπέλια.
1: Στα αμπέλια με τα άσπρα.
0: Πάει να δει τα αμπέλια.
1: Ας έρθει να πάτε δείξω. Όχι, δεν είναι για να το δείξω φέτος τα αμπέλια μου.
0: Του χρόνου να έρθει.
1: Πάω, όταν πάω καμιά βόλτα να ταΐσω τα γατάκια μου στα μπέλη και το βλέπω σε αυτή την κατάσταση.
0: Ελπίζεσαι.
1: Πιστεύεις ότι κλαίω?
0: Το πιστεύω και εσένα. Και θα τα ξαναφτιάξεις ρε φάδερ.
1: Γιατί πιστεύω θα με μαλώσει ο πατέρας μου.
0: Τον πρώτα καταλάβει φέτος.

0: έγινε εδώ πέρα, πάω στην Star.
1: Τι είναι?
0: Για να μας πιάσουν εδώ τα αυτά τώρα πάλι. Τα συναισθηματικά μας.
1: Αχ, ναι, όχι.
0: Ποιο ήταν το μοιραίο ζευγάρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο ελικόπτερο? Είδες αυτή την υπόθεση με το ελικόπτερο που έπεσε?
1: Δεν την παρακολούθησα, είδα το ζευγάρι.
0: Είχαν παντρευτεί την προηγούμενη μέρα. Άγγλοι και οι δύο. Και ήρθαν να κάνουν διακοπές στο αγαπημένο τους νησί, στη Σέριφο. Παίρνουν λοιπόν και νοικιάζουν ένα ελικόπτερο, στο οποίο βρισκόταν ένας πολύ έμπειρος πιλότος της στρατιωτικής μας αεροπορίας κιόλας, ο οποίος όταν έφυγε από το στρατό πήγε στον ιδιωτικό τομέα. Και το ελικόπτερο χαλάει πίσω το πίσω στροφείο, και αν χαλάσει το πίσω στροφείο, ράφτα χαράλαμπε. Και έτσι λοιπόν, αντί να χαρούν τον μήνα του Μέλιτος, το αγαπημένο τους νησί, μια μέρα παντρεμένη. Μια μέρα παντρεμένη, παιδιά. Αν δείτε λίγο σκηνές από εκεί που έπεσε το ελικόπτερο, δεν φαίνεται ούτε ελικόπτερο ούτε άνθρωποι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάποια κομματάκια δεξιά και αριστερά, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό είναι, που προσπαθούν μέσα από το DNA να καταλάβουν τι γίνεται και ποιος είναι ποιος. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, ο σύζυγος της κοπέλας ήταν και αντιπρόεδρος μιας παγκόσμιας επενδυτικής εταιρείας, 31 μόλις χρονών. Πάω σε άλλα θέματα, γιατί με αυτά τα θέματα εδώ συγκινούμαστε. 9 χρόνια από τον θάνατο της ζωής Λάσκαρη. Τι λέγαμε?
1: Δεν λέγαμε και χθες.
0: Δεν λέγαμε για την ζωή τη Λάσκαρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Τι έχω, γραμμούλα? Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Καλημέρα σας, έχετε γραμμούλα?
0: Κάτσε, πίλαρε, περίμενε, γιατί έλεγα στην αρχή της εκπομπής, τέτοια νύστα, τέτοιο πράγμα, τέτοιο νανούρισμα είχα χρόνια να το κάνω. Κοιμήθηκα, ρε φίλε, από το 40, μπορεί να ήταν και 35 λεπτό.
2: Ωραία, κοιμηθήκατε καλά?
0: Κοιμηθήκαμε πολύ καλά. Ξύπνησα 8 και η ώρα, πανικόβλητο το πρωί. Λέω, τι έγινε, παιδιά, τι ώρα είναι?
2: Τον Τζόνι του κουνούσα, νομίζω, δεν μπορούσαμε να σα σκεπάσουμε.
0: Ρε μπίλαρε, τι είναι αυτό? Δεν βλέπεστε, μπίλαρε, να ξέρει, ε.
2: Α, δεν βλέπουμε, έτσι.
0: Όχι, δεν βλέπεσαι.
2: Λοιπόν, θέλω ένα μήνυμα να δώσω σε όλου όσου το ύμνο να κάνει.
0: Με το λεβαδιακό τη Βουλγαρία έπαιζε, ξέρει, έτσι.
2: Πώ τη λένε? Εσύ με την ομάδα που παίζει, ξέρει πώ τη λένε?
0: Εγώ, άσε με εμένα. Εμένα αύριο θα δει μπαλίτσα τουλάχιστον. Θα δει λίγο το μάτι σου, γιατί έχουμε αγανακτήσει με όλε τι ομάδε.
2: Εγώ θα κουνάω σεντόνι και αν μην βλέπω μπαλίτσα. Εσύ θα κουνά πατάκι.
0: Πιστεύει ότι θα το κουνήσει το σεντόνι?
2: Άνετα.
0: Σόπαρε, ε.
2: Άνετα.
0: Αλήθεια λε? 0-0, κουλουράκι. Χθε δεν. Οι τερματοφύλακε χθε ήταν να κάτσουν να ράξουν κάπου την αιστεία. Απορώ γιατί στέκονταν και όρθια. Σε έπιανα από ένα δοκάρι εκεί πέρα, να. Μια χαρά.
2: Είχε τρεις ευκαιρίες η ΑΕΚ.
0: Έλα ρε τώρα. Ένα χαζοσού το γιο του Γκόκιτς, πώς το λέτε αυτό το.
2: Ναι, το γιο.
0: Αυτό. Που πήγε από πάνω από το δοκάρι και χτύπησε λίγο δοκάρι και λέγεται δοκάρι. Δοκάρι είναι αυτό.
2: Δοκάρι
0: είναι. Δοκάρι είναι αυτό που λέει το τραγούδι σας. Σπάστε τα δοκάρια.
2: Να είσαι αμερόληπτο. Η ΑΕΚ έπαιξε όσο χρειάστηκε για να μην χάσει.
0: Για να μην χάσει.
2: Για να μην χάσει.
0: Δεν μας τα πες αυτά χθες όμως.
2: Προφανώς δεν ξέρεις πολύ μπάλα.
0: Λοιπόν, μπορεί, δεν ξέρω καθόλου μπάλα, αλλά. Με πήρε ο ύπνος πάντως, να ξέρεις. Να το προσέξετε λίγο αυτό.
2: Να το κοιτάξουμε την Τετάρτη.
0: Πρέπει να το κοιτάξετε λίγο αυτό, ναι.
2: Να το κοιτάξουμε. Άμα ένα έχει σε πιάνο ύπνος, να το κοιτάξουμε.
0: Μα σου λέω. Δεν έβγαλα ημίχρον, δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου. Να βλέπει, πώς το λένε, κάπου στο τέλος εκεί ήρθε η Όλγα να με ξυπνήσει και τα λοιπά, και είδα ότι έληξε 0-0.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας υπερυπολογιστής της UEFA.
0: Υπερυπολογιστής, μάλιστα.
2: Ναι, έτσι λέγεται αυτό το μηχάνημα.
0: Ναι.
2: Που τα δεύτερα παιχνίδια, ναι, όπως έγιναν τώρα τα πρώτα,
0: ναι,
2: βγάζει ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει και να κάνει.
0: Υπερυπολογιστής τώρα αυτός.
2: Μάλιστα. Ναι, αυτό δεν έχει πέσει ποτέ έξω, εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Άμα πέσει τώρα με την ΑΕΚ που τη δίνει 78% που θα περάσει, ναι, τότε τι να πω.
0: Έτσι,
2: δίνει την ΑΕΚ 78% που θα περάσει και 22% τη Λεύσκη. Ποια Λεύσκη που έπαιζε μπροστά 40.000
0: κόμματα. Το λεβαδιακό της Βουλγαρίας. Αντί να ρίξετε 5 γκολ εκεί μέσα να χαρούμε κι εμείς λίγο, τίποτα.
2: Μάζεψε του Βασίλη Λεύσκη το γήπεδο της Βουλγαρίας, της Σόφιας.
0: Κοίτα.
2: Μάζεψε 40.000 κόμματα.
0: Έτσι πως σας έχω δει όλους. Έτσι όπως σας έχω δει όλους, σας έχω όλους φέτος. Όλους.
2: Α, όλους μας.
0: Α, βέβαια.
2: Λοιπόν, κέρδισε εσύ την ομάδα αυτή, δεν ξέρεις που δεν ξέρεις πώς τη λένε.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς, ρε. Αύριο θα λάμψει ο τόπος, θα λάμψει η οθόνη.
2: Δεν ξέρεις πώς τη λένε την ομάδα.
0: Τι να την κάνω εγώ πώς τη λένε. Εγώ την παντρευτώ μήπως. Θα την αποκλείσω απλά.
2: Θα τη μάθω την πρώτη φαγγλία. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ είναι περήφανα εκδίδες. Το σεντόνι το κουνήσαμε, θα το κουνήσουμε και οριστικά. Μπαίνουμε στο τέταρτο γκρουπ.
0: Για να δω τι λέει η εφημερίδα σας σήμερα, πώς το βλέπετε. Στο καμίνι θα τους αποτελειώσει, λέει. Α, μάλιστα.
2: Αυτό ακριβώς, θα τους αποτελειώσει. Το καμίνι θα τους αποτελειώσει.
0: Στην Αθήνα πλώνει το σεντόνι, λέει Live Sport. Α, πιστεύει δηλαδή ότι θα περάσεις. Μάλιστα.
2: Τα ίδια λέμε. Ό,τι λέει Live Sport.
0: Ναι. Μέχρι και η Sport Day του Μαρινάκη λέει πάνω χέρι για σεντόνι με κίτρινα γράμματα.
2: Είναι χορηγός μας.
0: Χορηγός ο Ολυμπιακός.
2: Το Μέγκα, τι θα πει το Μέγκα.
0: Τι τραβάμε. Τι τραβάμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Εύχομαι στις ομάδες τις άλλες και ελληνικές να κουνήσουν τα πατάκια τους. Γιατί σε εντώνει μόνο η ΑΕΚ που να έχω τους.
0: Μη μιλάς πολλά. Κράτα χαμηλά την μπάλα. Κράτα χαμηλά την μπάλα.
2: Αυτό χαμηλά δεν γίνεται.
0: Μπάλα είναι. Θυμάστε είχε πει ο Όσιμ. Έτσι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε Μπίλαρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Χαιρετώ τον Μπίλαρο και.
1: Από την ΑΕΚ πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ποιον ΠΑΟΚ εδώ πέρα ήρθαν πράγματα.
1: Λοιπόν, Μάκης πρωτοκορυφαίος. Όντως ΠΑΟΚτσίδικο κέρασμα.
0: Τι είναι αυτό, κάτσε να πιω λίγο.
1: Διότι πιέσαι το χυμούλι σου. Για σένα είχε ριζογαλάκι όπως είδες. Φυσικό χυμό και ριζόγαλο. Τι
0: πολύ
1: άλλο πιο.
0: Φυσικός χυμός κουκάκι.
1: Τι άλλο πιο ΠΑΟΚτσίδικο από.
0: Ασπρόμαυρη τούρτα. Τι.
1: Μπουγάτσα με τυρί.
0: Τι λες, ρε Έλενα.
1: Ένα κουτί.
0: Μπουγάτσα με τυρί.
1: Μπουγάτσα με διάφορα τώρα είναι αυτή. Δεν ξέρω τι είναι, έχει και πιπεριές μέσα.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
1: Τρίτο.
0: Τρίτο κουτί.
1: Μπουγάτσα με κρέμα. Υπερβολικά αποκτήτικο.
0: Υπερβολικό αποκτήτικο, ναι.
1: Τέταρτο κουτί.
0: Ναι.
1: Μπουγάτσα ξανά με τυρί.
0: Τέταρτο κουτί.
1: Ε.
0: Τι έχει κάνει ρε πίλαρε. Συγγνώμη ο Μάκης. Τι έχει κάνει.
1: Πέμπτο κουτί.
0: Μακί. Και κοίταξε να δεις τώρα
1: για
0: η Έλληνα Μάκη.
1: Για κλείσιμο ένα πενιρλί.
0: Πενιρλάκι.
1: Πενιρλί, ωραίο.
0: Λοιπόν, διάλεξε ένα κουτί, χαρίζω τα τέσσερα στην Έλληνα και θέλω ένα κουτί.
1: Για σένα ήταν το ριζόγαλο.
0: Α, δηλαδή έχει στείλει ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος, πέντε κουτιά παιδιά, γεμάτο μπουγάτσα Θεσσαλονίκης.
1: Και τα καφεδάκια μας.
0: Και τα καφεδάκια.
1: Έτσι, γιατί το χυμούλι σε ένα και το ριζογαλάκι, μην το ξεχνάς, μην το παραβλέπεις.
0: Ριζογαλάκι θα το τιμήσω το βραδάκι. Mm. Δηλαδή το βραδάκι αντί να. Τι είναι σήμερα, Τετάρτη.
1: Θα πας λεφτά.
0: Μπορεί να το τιμήσω το μεσημεράκι για να έχω όρεξη για το βράδυ. Μέχρι στιγμής καλά είμαι από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε μπορεί να πάω και λιθιά το βράδυ. Οπότε μια χαρά.
1: Θα πας. Χθες πήγες για περπάτημα.
0: Χθες δεν πήγα για περπάτημα. Γιατί χθες. Θα σου πω στο διάλειμμα γιατί.
1: Καλά.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, είσαι για. Κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Εφημερίδες είπαμε.
1: Με τούτα και με τούτα όχι.
0: Εσύ τώρα τι με κάνεις, με σκάς τώρα. Ε? Μάλιστα.
1: Να πω στη μάδα να μην μαγειρέψει για μεσημέρι.
0: Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Νίκος ο Παγωτζής.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μπίλαρος έλεγε τα ίδια και για τον Όφη.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν τα έλεγε τα ίδια. Ότι ποιος Όφη και τα λοιπά, περνάμε, παίρνουμε σούπερ κάπ και τα λοιπά. Είδες τι έπαθε. Η Βασιλική τη λέει ούτε εγώ δεν... Και έχω τα ενέσιμα. Και ούτε εγώ δεν παίρνω, λέει, και έχω και τα ενέσιμα. Ποια, τι ακριβώς λέγαμε, τι συζητούσαμε 10 και 4. Μπορεί. Λοιπόν, μία ακόμη εφημερίδα να πούμε.
1: Είναι και 34.
0: Όχι, πρέπει να πάω για διάλειμμα, παιδιά.
1: Μετά συγγνώμη, το διάλειμμα.
0: Συγγνώμη, μετά το διάλειμμα. Πάω.
1: Να φάμε και λίγο μπουγάτσα.
0: Ναι. Έλληνα, να δώσω θερμοκρασία.
1: Δώσε!
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Μια καλή θερμοκρασία για να φας λίγο μπουγάτσα.
0: Πες το.
1: 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Όχι. Πες τη δώσε κάτι ακόμα.
1: 4.
0: 24 βαθμοί και μπράβο στην Έλληνα που έχει πάθει στέριο. Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν. Συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη
12: μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
13: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου, στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
15: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
14: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
14: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
15: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
14: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
15: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
14: Πληροφορίες στο 2467031534.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.
19: Quiero ser tu héroe.

0: Μάκης ο πρωτοκορυφαίος, μπουγάτσα κρέμα, μπουγάτσα κοτόπουλο, μπουγάτσα τυρί, μπουγάτσα Φιλαδέλφια. Ευχαριστώ για τις ευχές, Χρήστο, αντεύχομαι τα καλύτερα. Χίλια χρόνια να ζήσεις, Μάκη. Αυτός ο χυμός, παιδιά, που έστειλες.
1: Κάποια διαφορετική τυρί, διαφορετική Φιλαδέλφια.
0: Ναι, μάλλον. Εγώ δοκίμασα, να σου πω την αλήθεια, κοτόπουλο και τι άλλο.
1: Τώρα ή τυρί δοκίμασα.
0: Ή τυρί ή Φιλαδέλφια δοκίμασα κάτι, ναι. Νομίζω Φιλαδέλφια πρέπει να ήταν.
2: Γιατί αυτή που έχω εδώ είναι τυρί.
0: Α, μπράβο. Θα δοκιμάσω και από τα άλλα. Στο επόμενο διάλειμμα. Εγώ δεν είμαι σαν την Έλληνα που δεν καταλαβαίνει Χριστό. Χίλια χρόνια Μάκη, χίλια χρόνια ΠΑΟΚ. Και με τις ευχές μας για πρόκριση την Πέμπτη. Θα δω ένα ημίχρονο και μετά θα δω Παναθηναϊκό. Σωστά, έτσι δεν είπαμε.
1: Έτσι πάει. Άμπρακο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Ντικαίνης Αγγίκας Γιώργος μαζί μας για να δείτε καθαρά τα μάτς από εδώ και στο εξής. Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή. Έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πού θα γαλού.
0: Ό,τι καΐν. Κύριε Γιώργο,
1: με την μπουγάτσα θα πνιγώ. Ό,τι καΐν, Δακικάς Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Αυτά κάνει ο Στράτος. Καλημέρα, λέει. Σήμερα θα φτιάξω λαχανό ρύζο. Όποιος θέλει να έρθει να φάμε, ας φέρει και ένα ταψί μουσακά. Και μετά λέτε εμένα ότι ζητάω, κύριε delivery. Το έπαγω στο delivery. Τηλεφώνησε το στο διάλειμμα τώρα.
1: Πόσο delivery έλεγες να στείλει τόση ώρα αύριο.
0: Μπράβο.
1: Όχι, να μην στείλεις delivery.
0: Όχι, delivery. Βλέπεις πώς θέλουν οι άνθρωποι. Ο Μάκης, πρότυπο. Πρότυπο.
1: Είναι πρώτο.
0: Κορνίζα εδώ θα βάλω.
1: Αλλά εντάξει τώρα, πάμε σήμερα. Δεν γίνεται κάθε μέρα.
0: Όχι,
1: δεν γίνεται κάθε μέρα.
0: Και τον έχει και δίπλα τον Ιφαντίδη, όχι τίποτα άλλο delivery. Ακριβώς.
1: Από εβδομάδα, μα θέλει.
0: Όχι από εβδομάδα. Αύριο.
1: Από εβδομάδα. Δεν γίνεται κάθε μέρα, δεν είναι πασχαλιά.
0: Εδώ να παίρνει παραδείγματα ο κύριος. Κατάλαβε.
2: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική.
1: Πάντα.
2: Πάντα.
0: Πάντα, κυρίες και κύριοι. Πάντα. Fiat Panda. Santana. Black Magic Woman. Εδώ είμαστε. Δεν έχω όρεξη για θέματα σήμερα, δεν έχω όρεξη για θέματα.
1: Θα συνεχίσουμε εφημερίδες.
0: Να πάμε εφημερίδες, βεβαίως θα συνεχίσω εφημερίδες. Λοιπόν, σε ποια εφημερίδα θες να πάω?
1: Ποια έχει μείνει, δεν ξέρω, έχουμε...
0: Κοίταξε να δεις, είχα και κάποια άλλα θέματα από τη Star.
1: Ωραία, για
0: δηλαδή
1: πες.
0: Δείχνει εδώ, έχει ένα θέμα. Μίλησε πρώτη φορά για την παιδική της ηλικία.
1: Ποιος?
0: Τα φτωχικά χρόνια της Τούνη. Ωραία, φίλε. Πόσο είπες το διαμέρισμα εκεί στην...
1: 350.
0: Όχι, πόσα τετραγωνικά?
1: 70.
0: 70, ακριβώς. Τι 70, τι 67. Στα 67 ήταν η κυρία Τούνη. Τα 67 τετραγωνικά μέτρα, κυρίες και κύριοι. Πού, σε ποιο εδώ είπες ήταν αυτό?
1: Στις Βόλου.
0: Στις Βόλου, ακριβώς. Πώς βρέθηκε από τα 67 τετραγωνικά η Τούνη στις Μαλβίδες? Ε?
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όντως...
0: στα εκατομμύρια ευρώ, κυρία μου.
1: Μονογονεϊκή οικογένεια, όντως ήταν ζόρικα με...
0: ζόρικα, αλλά βλέπεις όμως ότι από τα 67 τετραγωνικά στις Μαλβίδες και στα πολλά εκατομμύρια.
1: Και μπράβο της.
0: Και μπράβο της. Σελίδα 14. Αν θέλετε να διαβάσετε για τα φτωχικά χρόνια της Τούνη. Οπα, τα έσπασαν στην Αντίπαρο. Οπα.
1: Ποιος?
0: Θύελα από το αισθησιακό τσιφτετέλι.
1: Ποιανού?
0: Τι λέει εδώ? Ξυπόλυτος Μπισμίκης. Πάρτο ρε, ρε Δέσποινα. Πάρτο ένα ζευγάρι παπούτσα.
1: Τη στείλω μόμα να πάρει κανένα παντόφυλλα.
0: Έμα το Θεό,
1: τώρα,
0: δηλαδή
1: και
0: εσύ δεν έχεις βρε. Αμάρε ρε, αμάρε. Και ο χαρός της Γιολα...
1: Ποιο?
0: Γιολάντας.
1: Τι, ποιο?
0: Και ο χορός της Γιολάντας.
1: Είναι η Γιολάντα.
0: Αυτή που ήταν με τον Ξυπόλυτο του Μπισμίκη. Μπισμπίκης άμα δει καμιά να χορεύει, παρτάκι, δέσποινες όλα, θυμάσαι και την άλλη φορά.
1: Μήπως είναι για αυτή τη σειρά που τώρα που γυρίζουν τα μαύρα που κάμισα, δύο μαύρα που κάμισα.
0: Είναι θύελα, λέει, θύελα για το αισθησιακό της Φετέλη, θύελα, ο Ξυπόλυτος Μπισμίκης. Ξυπόλυτος Μπισμίκης.
1: Η κυρία Βασιλική.
0: Η Ολάντα, σελίδα 12, πρέπει να πάρω εφημερίδα τώρα.
1: Η κυρία Βασιλική πριν έλεγε για τη σύνταξη.
0: Ναι. Α, μπράβο. Ακριβώς, για τη σύνταξη. Μπράβο. Με άλλον άνδρα στο Ιόνιο. Όπα.
1: Τι είναι?
0: Όπα. Πώς περνά το καλοκαίρι της χωρίς τον Λιβάνι.
1: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι. Να το δω πάλι.
1: Μα το Θεό, ε. Με έχει... έτσι ξαναδείς θέμα. Για Ανδρομάχη και Λιβάνι, μη το διαβάσεις.
0: Μη το διαβάσεις.
1: Με έχουν εκνευρίσει.
0: Ωραία, δεν το διαβάζω. Όχι. Πάω σε επόμενο θέμα. Διακοπές Σιμαλέσκου χωρίς τον Δανιά. Τι γίνεται, παιδιά, όλη η εφημερίδα χωρίς τον έναν, χωρίς τον άλλον.
1: Χωρίζουν όλοι.
0: Μα το Θεό δηλαδή δεν έχετε, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Δανιάς, αυτός που τα έχει με τη Μαλέσκου?
1: Παντρεμένη τη Μαλέσκου.
0: Α, είναι παντρεμένη με τον
1: Δανιά.
0: Αυτός
1: χώρισε.
0: Γιατί κρύβει την διάσταση με τον σύζυγό της?
1: Α, να. Ήταν παντρεμένη, είναι σε διάσταση και τώρα είναι με έναν Δανιά.
0: Η Μαλέσκου.
1: Η Μαλέσκου. Μαλέσκου, σύζυγος.
0: Διακοπές η Μαλέσκου χωρίς τον Δανιά.
1: Σύζυγος.
0: Γιατί κρύβει τη διάσταση με τον σύζυγό της?
1: Περίμενε, ο Δανιάς είναι ο σύζυγος.
0: Ναι, του κρύβει όμως, κρύβει τη διάσταση με τον σύζυγό της. Δεν καλά τα πράγματα.
1: Κάτι πώς γίνεται να την κρίνει, να την κρύβει, αφού είναι μαζί οι άνθρωποι.
0: Ναι, έκανε διακοπές χωρίς το Δανιά. Αυτό είναι
1: χωρίς
0: το
1: παράξενο. Χωρίς το Δανιά.
0: Βέβαια, χωρίς το Δανιά. Δεν ακούς που διαβάζω. Δεν με παρακολουθείς.
1: Νόμιζα χωρίς το σύζυγό της μαζί
0: χωρίς
1: με το Δανιά.
0: Το Δανιά. Τον... Γιατί κρύβει τη διάσταση, λέει, με τον σύζυγό της. Καταλαβες. Είναι παιδιά,
1: ναι,
0: αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν είναι. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Να δούμε τι λένε και οι ακροατές μας. Εδώ μένουν έκπληκτοι. Παρακαλώ.
3: Τι καλημέρα μου.
1: Μόλις το Παϊβάρο, μήπως έχουμε τίποτα για μήλα. Για να δούμε.
3: Μήλα δεν έχουμε τίποτα, κυρία Ελένα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι με έμεινε από το φετινό καλοκαίρι, κύριε Δαμιανέ?
1: Ότι δεν είδαμε τίποτα από
0: τα μήνυμα. Τα κεράσια σου.
3: Ήταν ωραία.
1: Ήταν ωραία.
0: Έχω εδώ το... Έχω εδώ το... Πώς λέγεται αυτό που μου τα φέρες το... Το τέλος πάντων το καφασάκι.
1: Το
3: μήνυμα. Ναι, αυτό είναι, θα το κρατήσει εκεί πέρα ενθύμιο.
0: Ναι.
3: Για να το ξαναγεμίσουμε του χρόνου. Γιατί αν μου το επιστρέψει άδειο,
0: ναι.
3: Και εγώ πρέπει να σου επιστρέψω άδειο του χρόνου.
1: Πρέπει να σου το επιστρέψουμε γεμάτο κι εμείς.
3: Όχι γεμάτο, όχι, θα το κρατήσετε, κυρία Έλενα. Και,
0: να δώσει συγχαρητήρια στους παραγωγούς, θέλω, σε παρακαλώ. Έτσι.
3: Θα δώσω. Το πρόεδρο το γνώρισες, νομίζω. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν μια μέρα, Έλενα. Ήταν μια μέρα, Έλενα, ο κύριος Παπαϊωάννου, στο εν καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Και περπατούσε εγώ όπως περπατάω στην ανώτια παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα περπατάω βόρεια γιατί έχει λίγο δροσιά πέρα πάνω. Πώς δεν είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε να φάμε τίποτα εδώ πέρα.
3: Χρήστο, σου είπα.
0: Τι ξέρω, ρε.
3: Κάτσε να συγκεράσουμε κάτι γιατί.
0: Όχι, λέω περπατάω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είχαν έρθει τα παιδιά από το συνδυασμό από την Έδεσα και του είχαν κάνει ένα τραπέζι εδώ πέρα για να
0: μην κάνω την καρδιά. Αλλά αυτό που είχε το τραπέζι πάνω ήταν εντυπωσιακά. Δηλαδή, πώς κρατήθηκα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Όποτε θέλετε, έχουμε πει κάτι για το Αγκίστρι.
0: Έχει συντάξει όμως το Αγκίστρι και με τα σέτα μαζί.
3: Έτσι,
0: το στράτο θα τον πάρουμε ή ακόμα είστε σε διάσταση?
3: Κοίταξε, άμα πάμε σε Ρώμα πίσω θα πάρουμε το στράτο. Στο Αγκίστρι δεν έχω σε διάσταση, δεν είμαι με κανέναν εγώ.
0: Α, εντάξει, ωραία. Είχα παρατηρήσει μια ψυχρότητα γι' αυτό.
3: Ποτέ.
0: Α, ποτέ.
3: Από την πλευρά μου, ποτέ. Εγώ
0: από
3: δεν
0: την
3: έχω
0: πλευρά σου, ποτέ. Ναι. Από τον κύριο Στράτο είχα δει ότι κάτι που ήταν στεναχωρημένος.
3: Εντάξει, ο κύριος Στράτος, ο καθένας μπορεί να έχει τα σκεπτικά του. Εγώ δεν έχω κακία και δεν κρατάω κακία με κανέναν εκτός.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, ετοιμάσου για Αγκίστρι και φωνάζω για τα σέτα.
3: Η Έλενα μπορεί να το οργανώσει.
0: Έλενα, ακούς.
3: Όποτε θέλει, γιατί το έχουμε αφήσει από πέρυσι.
0: Να πάρει έναν ακόμα Δαμιανό όμως μαζί. Ή δύο Δαμιανοί δεν χωράνε.
3: Καρδιάς ο Δαμιανός είναι καταπληκτικό παιδί. Έτσι, και από πάρα πολύ καλή οικογένεια, τα έχουμε πει αυτά.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Έτσι,
3: μακάρι να είναι και ο Δαμιανός μαζί μας.
0: Να το κανονίσει και
1: η Έλενα. Πάμε έτσι και ο ίδιος παντού μαζί.
0: Αυτοί δεν χωρίζουν έτσι, αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό να πει έλα μόνη δεν θα έρθει.
3: Αυτό έλειπε ο Δαμιανός, να αφήσει μια τόσο όμορφη γυναίκα. Να κυκλοφορεί μόνη της. Αυτό έλειπε.
0: Οπότε κυρία Έλενα, αναλαμβάνεις. Πάμε παρακάτω.
3: Όποτε θέλετε. Όποτε.
0: Άλλο τι έχουμε, λοιπόν, κύριε Δαμιάλη, λέγεται.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το φιλικό με την Άουσα, γι' αυτό πήρα
0: κλείσει. Μπράβο. Έχουμε, είναι το πρώτο φιλικό εντός έδρας, πρέπει να τονίσουμε επίσης, γιατί μέχρι τώρα είδαμε την Καστοριά σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια.
3: Ναι, με την ΚΑΠΑ 19 από το Ισραήλ.
0: Από το Ισραήλ.
3: Στο Παντελή του
0: Ισραήλ. Ήρθε 0-0, αν θυμάμαι καλά, έτσι. 0-0.
3: Ναι, ναι, παίξανε και 25 οι ποδοσφαιριστές. Τώρα ξέρετε, είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας και δοκιμάζονται σχήματα. Ξέρετε, ο προπονητής δοκιμάζει τα πάντα.
0: Χάσαμε στον Παύλο Μελά όμως.
3: Στον Παύλο Μελά χάσαμε γιατί πάλι τα ίδια. Γιατί παίζουν και οι 25 ποδοσφαιριστές.
0: Όχι, είδα και ένα γκολ 100 μέτρα offside. Τι μου φάνηκε, α πούμε.
3: Εντάξει, τώρα να μην πούμε στη διαδικασία αυτή. Απλά ο Παύλος Μελάς, για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι η Α1 της Θεσσαλονίκης, η ισοδυναμία με τη Γάμα Εθνική και κάτι παραπάνω. Γιατί έχει πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα η Α Θεσσαλονίκης.
0: Η ΕΠΣ Θουμού, πώς λέγονται, είναι πολύ, πολύ δυνατή, είναι από τις δυνατότερες στην Ελλάδα.
3: Έτσι, μπράβο. Γιατί ξέρετε, επειδή είναι η συμπρωτεύουσα και όλοι οι ποδοσφαιριστές μένουν στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουν μεγάλη γκάμα
0: και
3: να πούνε.
0: Κίνητρο για να τους δει και κανένας άνθρωπος παραπάνω.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Να φανταστείτε, έχασε στο τελευταίο αγώνα την άνοδο ο Παύλος Μελάς από την ΜΠΑΜ.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι. Είχε και 20 μέρες πιο νωρίς από εμάς προετοιμασία. Είχε κάνει και 5 φιλικά πιο νωρίς από εμάς. Οπότε ήταν πιο έτοιμη ομάδα. Αλλά βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ομάδα που πάνε να χτίσουμε, την ομάδα της, αυτό που λέμε και εμείς, την ομάδα της τριετίας.
0: Ναι.
3: Δεν παίρνουμε παίκτες 28, 29, 30 χρονών, παίρνουμε παίκτες από 17 μέχρι 22, που αυτοί οι παίκτες θα είναι η επόμενη ομάδα της τριετίας, πιστεύω, με κάποιες προσαφαιρέσεις, κάποιες προσθήκες, κάποιες αφαιρέσεις, κάποια πράγματα που θα γίνουν. Απλά καλούμε όλο τον κόσμο.
0: Σήμερα τι ώρα είναι, Δαμιανέ, το μάτς?
3: 6.30 ώρα ξεκινάει.
0: 6.30 ώρα.
3: Ναι, παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, μια ιστορική ομάδα, την Άουσα, που είμαστε ακριβώς στον ίδιο όμιλο, όπως είναι η Κυβέρια και τα Γιάννενα. Την Κυριακή έχουμε και με τα Γιάννενα.
0: Τα Γιάννενα, να πούμε ότι τα έχουμε πει φιλικό μέσα στην Καστοριά.
3: μέσα στη Καστοριά. Είναι 23 την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Πιστεύω εδώ να έχει και περισσότερο κόσμο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι από τα φιλικά, όπως τα είδα συγκεντρωμένα μια μέρα,
3: ναι,
0: ότι ο κόσμος, πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος θα έρθει με τα Γιάννενα.
3: Μακάρι και με την Άουσα και με τα Γιάννενα. Και ναι, ναι, απλά το μόνο που θέλουμε εμείς να έχει να αγαπήσει ο κόσμος, ο φίλαθλος ποδοσφαιρικός κόσμος της Καστοριάς, να αγαπήσει αυτή την ομάδα.
0: Αρχικά πρέπει να ξαναγυρίσει το γήπεδο. Βήμα-βήμα πρέπει να τα κάνει η ομάδα. Δηλαδή, πέρασε και τι δεν πέρασε. Εντάξει. Σιγά-σιγά πρέπει ο κόσμος αρχικά να επιστρέψει και με αυτό που θα βλέπει να την αγαπήσει. Έτσι πάντα πράγματα.
3: Έτσι ακριβώς. Και βλέπεις, Χρήστο, ότι έχουμε έρθει σε επαφή με όλα τα καστοριανά παιδιά, ασχέτως που δεν εντάχθηκαν στο ρόστερ της ομάδας, αλλά εμείς δεν αφήσαμε έναν καστοριανό παιδί που δεν του μιλήσαμε. Απλά για δικούς τους λόγους αποφασίσαν να πάνε σε άλλες ομάδες εκτός νομού. Αλλά η προσπάθεια που γίνεται από όλη τη διοίκηση γίνεται ότι να προσεγγίσουμε και να έχουμε καστοριανά παιδιά, όπως έχω πει και την άλλη φορά, να τουλάχιστον είναι το 80%.
0: Α, κάποια παιδιά πήγαν εκτός νομού, προτίμησαν να πάνε εκτός νομού παρά να έρθουν στην Καστοριά.
3: Ναι, για δικούς τους λόγους. Απλά η προσέγγιση της ομάδος ήταν να μιλήσουμε με όλα τα παιδιά. Έχουν έρθει κάποια παιδιά από το Άργος, από τη Μισθαμία, από εδώ, από τα γύρω χωριά. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και η Καστοριά θα παραμείνει στη γάμα εθνική που πρέπει να παραμείνει.
0: Είναι ο πρώτος και καλύτερος στόχος αυτός.
3: Ο στόχος είναι, Χρήστο, να μπούμε...
0: Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί πέφτουν οι δύο ομάδες τελευταίες. Νομίζω ότι λογικά θα τα καταφέρουμε, δηλαδή δεν είναι δυνατό να μην τα καταφέρουμε.
3: Εμείς θα κάνουμε τεράστια προσπάθεια πάντως να πλασαριστούμε στην πεντάδα, γιατί η πεντάδα θα είναι αυτή που θα δώσει και τα play-off. Γιατί αν είσαι κάτω από την πεντάδα πας στα play-out μετά και δεν, εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να σώζονται δύο ομάδες, αλλά θα υπάρχει και ένα μίνι πρωτάθλημα, play-off και play-out.
0: Ναι. Πρέπει να είμαστε στην πεντάδα για να παίξουμε με άνεση για τα προς τα πάνω και όχι τα προς τα κάτω.
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μέλημα της διοίκησης και του προπονητή και όλου του τεχνικού επιτελείου. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και με τη βοήθεια του κόσμου που είναι σημαντική.
0: Τώρα, Δαμιανέ, θα είναι και στο τοπικό πρωτάθλημα μια χρονιά χωρίς την Καστοριά.
3: Αυτό
0: δεν ξέρω πόσο
3: καλό,
0: θα παρακολουθείς και το τοπικό πρωτάθλημα, αλλά έχει δυναμώσει πολύ, έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες και με παίκτες που πέρσι αγωνιζόταν στην Καστοριά. Τι βλέπεις για το τοπικό την επόμενη χρονιά χωρίς την Καστοριά?
3: Αυτό είναι καλό που λείπει η Καστοριά από το τοπικό.
0: Πολύ καλό, ναι.
3: Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν η Καστοριά είναι στο τοπικό υπάρχουν εγκρίνιες, υπάρχουν ίντρικες και αυτά. Και έχει αποδείξει η ιστορία ότι όταν η Καστοριά είναι σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, όλα τα παιδιά στο τοπικό πρωτάθλημα έχουν ένα κίνητρο να παίξουν καλό ποδόσφαιρο για να τα δει ο προπονητής της Καστοριάς και να τους κάνει μια πρόταση να ανέβουν να παίξουν στη γάμα εθνική. Αυτό είναι καλό. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα του τοπικού, νομίζω και το βίδε, και όχι μόνο της Α' κατηγορίας και της Β' κατηγορίας, νομίζω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, γιατί βλέπω ότι όλες οι ομάδες ενισχύονται.
0: Ναι, αν σου έλεγα, πες μου, ρε παιδί μου, ποιοι θα είναι οι 4 πρώτοι, ας πούμε.
3: Κοίταξε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η πρώτη τετράδα που θα είναι από τις 9, τετράδα πεντάδα, νομίζω θα είναι και το Χιλιόδρο και η Χωρισσός και η Πολυκάρπη και το Άργος και η Μισθαμία. Νομίζω ότι
0: βλέπεις και το Χιλιόδεντρο, έτσι.
3: Ναι, με τις μεταγραφές που έχουν κάνει και τα παιδιά εκεί πέρα και κάνουν μια
0: ενδιαφέρουσα. Χωρισσός που έχει σαρώσει μεταγραφές επίσης.
3: Από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, θα είναι όλοι μαζί στην πεντάδα. Τώρα ποιος θα ξεχωρίσει, θα είναι η ομάδα που θα είναι πιο καλά γυμνασμένη. Mm-hmm.
0: Άργος Μεσοποταμία, τι βλέπεις?
3: Το Άργος είναι ποδοσφαιρική. Είναι ένας ποδοσφαιρικός νομός. Και η Μισθαμία, μια ποδοσφαιρική στόφα που έχουν και το Άργος και η Μισθαμία. Νομίζω θα πρωταγωνιστήσουν και αυτοί. Όπως και η Πολυκάρπη. Μην αμελούμε και την Πολυκάρπη. Μην αμελούμε και το
0: Μαυροκόρη. Η Πολυκάρπη έχει κάνει επίσης μεταγραφές.
3: Έτσι. Νομίζω θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ο καλύτερος, μακάρι, γιατί αλλάζει και το σκηνικό στη γάμα εθνική, μακάρι να πάνε στα μπαράς και η Καστοριά να έχει δύο ομάδες στη γάμα εθνική.
0: Βεβαίως. Θα είναι πάρα πολύ καλό.
3: Θα είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Μακάρι να είναι κορυφαίο.
0: Θα παρακολουθούμε και το πρωτάθλημα βεβαίως και το τοπικό πρωτάθλημα των Ερασιτεχνών εδώ.
3: Εμείς θα το παρακολουθούμε έτσι και άλλως με το προπονητή. Ναι. Έχουμε πει ορισμένα πράγματα. Παρακολουθούμε το πρωτάθλημα το τοπικό, γιατί μπορεί να ξεχωρίσουμε κάποιο παίκτη που το Δεκέμβριο μπορεί να.
0: Το Δεκέμβριο μπορεί να ενταχθεί στην Καστοριά.
3: Αν θέλει, ναι, αν θέλει και ο ποδοσφαιριστής ή και το σωματείο ακόμη, έτσι, θα μπορεί να ενταχθεί στην Καστοριά. Νομίζω θα είναι υγιής πρωτάθλημα και στο ξαναλέω και μην αμελούμε για το Β τοπικό. Έτσι.
0: Όχι, έχει δυναμώσει φέτος και το Β τοπικό.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Εκεί θα γίνει
3: έτσι,
0: μάχη.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα για τις μεταγραφές της Καστοριάς έχετε ολοκληρώσει ή περιμένουμε έναν ακόμη, όπως λέτε, έναν παίχτη που ίσως να κάνει και τη διαφορά?
3: Στο 90% έχει, 90-95% έχει ολοκληρωθεί, Χρήστο. Τώρα αφήνουμε κάποιες προσθήκες για κάποιους παίχτες που αυτοί που θα έρθουν να κάνουν και τη διαφορά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο των φοιτητών, που κάποιοι έρχονται το Σεπτέμβριο φοιτητές, που θα είναι από ποδοσφαιρικές οικογένειες, mm-hmm. που θα, αν δούμε ότι κάτι ότι ξεχωρίζει και είναι καλό για την ομάδα, πολύ ευχαρίστως να ενταχθούν και αυτοί στο ρόστερ της ομάδος.
0: Πες μου και έναν παίχτη που τον ήθελες διακαώς φέτος στην ομάδα ή δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, έφυγε, πήγε αλλού ή δεν ήρθε τελικά Καστοριά.
3: Σας είπα, το μέλημα το δικό μου ήταν, το προσωπικό μέλημα το δικό μου και του Σάκη και της διοίκησης ήταν να κρατήσουμε τα καστοριανά παιδιά, όπως ήταν ο Σαχινίδης, όπως ήταν ο Σωτηριάδης, όπως ήταν ο Γατόπουλος. Θέλαμε να τους κρατήσουμε στην ομάδα. Για τους δικούς τους λόγους τα παιδιά θέλανε να φύγουν και να πάνε σε άλλες κατηγορίες. Αλλά εμείς κάναμε τα δυνατά. Όπως και άλλοι παίκτες.
0: Με τον Μητσόπουλο τι έγινε?
3: Όπως και με τον Μητσόπουλο, έτσι.
0: Γιατί είχαμε ακούσει μια ότι θα φύγει, μια ότι θα μείνει, μένει φεύγει, φεύγει μένει. Τι έγινε τελικά?
3: Ο Μισόπουλος αποφάσισε τελικά να μείνει στο Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινα.
0: Α, στη Φλόρινα, στην πατρίδα.
3: Ήταν στο Πανδασαϊκό, κάτι δεν τα βρήκαν καλά εκεί πέρα για τους δικούς λόγους, δεν θέλω να επεμβαίνω σε προσωπικά άλλων νοσηλόγων. Και τελικά κατέληξε στο Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινα.
0: Μάλιστα.
3: Στο Χρήστο σου είπα ότι η ομάδα έχει μιλήσει με όλα τα παιδιά, δεν έχει αφήσει κανένα παίκτη. Έτσι, όπως μίλησε και με τον κύριο Γάκια και με τον κύριο Στεργιόπουλο και με τον κύριο Σαββόπουλο και με τον κύριο Μιλιάτη και με όλους, με τους πάντες. Δηλαδή δεν έχουμε αφήσει κάποιον να πει ότι ξέρεις να είναι παραπονούμενος ότι δεν του πλησιάσαμε.
0: Ναι. Είναι τα παιδιά που πήγαν τελικά, πολλά από αυτά που ανέφερες, στην Δόξα Κορισσού, έτσι.
3: Ναι, γιατί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι δύσκολο. Είναι 5 προπονήσεις και μία το Σάββατο το πρωί.
0: Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και δουλειές, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
3: Ναι, η Καστοριά κάνει προπόνηση, έχει ένα στάνταρ ημερολογιακό και ορολογιακό πρόγραμμα. Τα παιδιά αυτά έχουν τις δουλειές τους, δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Η απέτηση της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι τεράστια στις προπονήσεις και σε αυτά. Πρέπει να είσαι δηλαδή ή μη επαγγελματίας, ναι. Παρόλο που είναι αεραστεχνικό πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι μη επαγγελματίας.
0: Μάλιστα. Με τα έσοδα-έξοδα, με διαρκεία μέχρι στιγμής, θα τα καταφέρουμε?
3: Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί βλέπω και ο κόσμος, παρόλο που φωνάζουν κάποιοι εκ του πονήρου νομίζω, δεν είναι εκ της πραγματικότητας, γιατί Χρήστο, τα 70 ευρώ που φωνάζουμε ότι είναι ακριβό, είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, όχι στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί άμα πάρουμε τη Δυτική Μακεδονία, είναι η τελευταία ομάδα που έχει βάλει 70 ευρώ. Να φανταστείτε, ο Βατόλακος, ο Μέγα Αλέξαρος, ο Ορδαϊκός, η Σχιάτιστα, είναι πάνω από 100-120 ευρώ. Υπάρχουν και διαρκείας που έχουν και 200 και 300 ευρώ για κάποιους. Mm-hmm. Η Καστοριά δεν τα έχει αυτά. Mm-hmm. Η Καστοριά τι λέει, 70 ευρώ. 70 ευρώ είναι 7 ευρώ το μήνα. Ένας καφές το μήνα είναι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη Μητροπολιτική Ομάδα του Νομού.
0: Μάλιστα.
3: Που έτσι όπως δομήθηκε ο Όμιλος φέτος, αυτό που φωνάζαμε από την αρχή και ήταν το μέλημά μας, να μπούμε σε ομάδες με όμορους νομούς. Δηλαδή η Βέρεια, αν έρθουν τώρα 200 φύλαθλοι από τη Βέρεια, ναι. Αυτοί όλοι θα πάνε στα μαγαζιά, θα πίνουν το καφεδάκι τους, θα ψωνίσουν.
0: Έχουμε εξηγήσει ότι πάντα υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει.
3: Έτσι δεν είναι όπως ήμασταν παλιά με την Κέρκυρα, με τη Ζάκυνθο που δεν είχαμε φιλάθλους. Δηλαδή από Νάος, από Πτολεμαϊδά, από Φλόρινα, από Σιάτιστα, θα έρθουν 150-200 φιλάθλοι και αυτοί θα αφήσουν τον οβολό τους στην πόλη. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλό για όλους.
0: Για
3: δηλαδή
0: όλους να στηρίξουν
3: και όλοι οι επιχειρηματίες. Δηλαδή είναι 200 επιχειρήσεις. Να είναι 200 επιχειρήσεις, να βάλουν μια πινακίδα στο 300 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να το.
0: Είναι μια έμεση βοήθεια και από τον επιχειρηματικό κόσμο προς την ομάδα.
3: Έτσι λένε, και η ομάδα θα στηρίξει τον επιχειρηματία που θα βοηθήσει με τη χορηγία του. Mm-hmm. Ή από μια κάρτα διαρκές, δεν νομίζω το 70 ευρώ να λοιπόν από κάποιον. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ο φίλος ο Τασέτας θέλει να σου πει μια καλημέρα. Μας στέλνει ένα παρακαλώ μήνυμα. Για να ακούσουμε τι λέει.
4: Καλημέρα κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου. Η ΜΠΑΜ, η ομάδα, η ΜΠΑΜ FC το έχει 60 ευρώ κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ.
0: Ορίστε.
3: Λοιπόν, η ΜΠΑΜ FC όμως είναι YouTuber.
0: Σου προτείνω, θα δώσει ένα διαρκεία στον Τασέτα με 60 και τα 10 θα τα βάλω εγώ.
3: Όχι, εγώ τον έκανα πρόταση, πάρει μια δωρεά. Όχι, τον έκανα σε ένα καφέ που πήραμε μαζί μια μέρα. Ναι. Του λέω, έλα να σου δώσω μια δωρεά κάρτα.
0: Δωρεάν.
3: Ναι.
0: Δωρεάν δεν νομίζω να θέλει, δεν θέλει και δωρεάν. Θέλει. Ήθελε λίγο λιγότερο, ήθελε στο 50-άρικο από ό,τι έχω καταλάβει.
3: Στο 50-άρικο, ωραία. Ας μου δώσει τα 50 ευρώ και τα 20 θα τα βάλω εγώ στην ομάδα.
0: Ωραία. Τα ακούτε κύριε Τασέτα. Και μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει και από εδώ σήμερα. Δεν τον βλέπω ακόμα. Για να δούμε.
3: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι.
0: Δαμιάννη, ευχαριστώ. Καλό θέλω, αγώνα θέλω, σήμερα το απόγευμα. Ας πάει Καστοριά να γνωρίσει. Αυτό είναι μια πρότασή μας. Ας πάει σήμερα ο φίλαθλος κόσμος στην Καστοριά να γνωρίσει την ομάδα που θα αγωνιστεί στην σεζόν, στην τρίτη εθνική. Είναι μια καλή ευκαιρία. 6:30 σήμερα με την Άουσα. 6:30 στο γήπεδο της Καστοριάς.
3: Περιμένουμε όλο τον κόσμο της Καστοριάς. Και ένα τελευταίο Χρήστο. Ο Τασέτας δεν τα λέει αυτά, λέει μόνο τα αρνητικά. Αλλά τέλος πάντων, αγαπώ εγώ.
0: Μα φέτος λέει, σε σχέση με πέρσι, φέτος τον έχω πιο κοντά στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πιο καλά μιλάει για την ομάδα φέτος.
3: Μακάρι, έτσι, γιατί πιστεύω. Εντάξει, δεν λείπει κανείς, μάλλον δεν περισσεύει κανείς από αυτή την ομάδα. Όλοι πρέπει να πλαισιώσουν και να αγαπήσουν αυτή την ομάδα. Ένα άλλο που πάει να δημιουργηθεί, δεν ξέρω αν το έχεις...
0: Τους φιλάθλους
3: με τους πιτσιρικάδες.
0: Ναι, αλλά έχουμε πει, γιατί μου το είπε, αυτό μου το είπε ο Τασέτας να ξέρεις, ότι ετοιμάζουν αυτό ο Δαμιανός και τα λοιπά. Λέω πάρα πολύ ωραίο, θα τους πεις τα παιδιά μια μέρα, μόλις οργανωθούν, γιατί τους αγοράσατε και τα τύμπανα και τα λοιπά, έτσι. Νομίζω ότι είναι πλήρως οργανωμένοι αυτοί πια.
3: Το τύμπανο το υποσχέθηκα εγώ στα παιδιά.
0: Μπράβο.
3: Ότι είναι χειροποίητο τύμπανο, θα κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα είναι στα χρώματα της Καστοριάς, κίτρινα και κόκκινα.
0: Θέλω μια μέρα να τους φέρουμε εδώ, να αρχίσουμε να βαράμε και να λέμε συνθήματα όμως, έτσι. Θέλω μια ζωντανή παρουσία των φιλάθλων της Καστοριάς εδώ.
3: Έκανα μια πρόταση στα παιδιά ότι αν ντρέπεστε, θα κάνω πρόταση εγώ στον κύριο Νατσούλη. Θα βγούμε μια μέρα στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Όλοι μαζί. Κάτι μια τριμελή, τετραμελή σε επιτροπή, γιατί δεν χωράνε όλοι μέσα στο στούντιο, έτσι. Και να πάμε εκεί πέρα να σας ακούσει ο κόσμος.
0: Να φωνάξουμε ένα σύνθημα, να χτυπήσουμε ένα ταούλι, κάτι να ξυπνήσουμε, ρε παιδί μου.
3: Έτσι. Και ξέρεις, Χρήστο, ότι...
0: Μια κορνέτα, δεν ξέρω τι άλλο θα το έχουν τα παιδιά.
3: Είναι πολύ καλό εγχείρημα όταν ξεκινάνε από μικρά παιδιά, έτσι, και αγαπήσουν αυτή την ομάδα. Γιατί αυτό νομίζω έχει χαθεί από την ομάδα. Ναι.

0: να τη δανείσεις στα παιδιά αυτά.
1: Είναι του γιού μου, θα τον ρωτήσω τι θέλει να κάνει και μήπως ενταχθεί και αυτός και πάλι στις τάξεις των τυφόζι της Καστοριάς.
0: Μακάρι ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, με όλη την παρέα, κάποια στιγμή σε έναν αγώνα, γιατί είναι ένα αξιόλογο παιδί ο Δημήτρης και η παρέα του, έτσι, και αυτό που κάνουν είναι ένα αξιόλογο πράγμα και μπράβο τους, κάποια στιγμή όλη η παρέα τους με τον Δημήτρη τον Ατσούλη να έρθει στη Κερκίδα, θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς,
0: θα χαρούμε πάρα πολύ. Και ας φέρει μόνο τη σημαία για εκείνη την ημέρα, δεν πειράζει, γιατί είναι ενθύμιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να, φίλαθλοι εδώ μας λένε ότι έχουν και ίδιοι τύμπανο, έχουν μερικά πανό, θα τα βρω και θα τα δώσω, βλέπετε.
0: Μπράβο τους, φίλοι, μπράβο τους.
1: Είναι ο φίλος μας ο Πέρης από την Ποριά. Λοιπόν, αν κι εσείς, λίγο-λίγο, ο καθένας με ό,τι μπορεί, κάτι μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερο φέτος, παιδιά. Λίγο να ξαναζωντανέψουμε όλοι μας. Το ποδόσφαιρο είναι και διέξοδος, αλλά να βλέπουμε και κάτι ωραίο. Να ομορφαίνουν οι Κυριακές μας. Να πάμε στις παλιές ωραίες συνήθειες αυτής της πόλης.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Που ήταν στα χρόνια του ξερού γηπέδου, η Κυριακή ήταν γιορτή. Ο κόσμος πήγαινε με τα κοστούμια στο γήπεδο για να δει την ομάδα. Και πλημμύριζε τις κερκίδες, γέμιζε ασφυκτικά τον χώρο εκεί. Λοιπόν, δεν λέω ότι μπορούν να ξανάρθουν τέτοιες εποχές, αλλά λίγο-λίγο ας το προσπαθήσουμε.
0: Θα το προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια.
1: Να δώσουμε νόημα ξανά στις Κυριακές μας.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Δαμιανέ, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το
1: και όταν είστε έτοιμοι με τους φιλάθλους, εδώ είμαστε εμείς να χτυπήσουμε κανένα τύμπανο, να φωνάξουμε ένα σύνθημα.
0: Μόλις είναι έτοιμο, γιατί είναι χειροποίητο το τύμπανο, μόλις είναι έτοιμο, σου υπόσχομαι ότι θα έρθουμε τα παιδιά επάνω να μιλήσουμε, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, όχι εμείς.
1: Φυσικά τα παιδιά. Και όσο υπάρχουν νέα παιδιά, θα υπάρχουν και φύλλα, θα υπάρχει και συνέχεια κτλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάστε καλά, Δαμιά, ναι.
0: Περιμένουμε όλο το ποδοσφαιρικό.
1: Σήμερα όμως 6:30, μην το ξεχάσετε.
0: 6:30, ναι, ναι.
1: Έχει εισιτήριο ή όχι?
0: Μια λάθος παρατυπία που έχει γίνει. Δεν είναι εισιτήριο, γιατί κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν. Είναι μια οικονομική ενίσχυση στα 5 ευρώ. Όποιος θέλει δίνει.
1: Όποιος θέλει δεν δίνει.
0: Η Καστοριά έγινε λάθος εκτύπωση και γράφει τιμή εισιτήριο. 5 ευρώ δεν είναι τιμή εισιτήριο. Είναι μια οικονομική ενίσχυση. Όποιος θέλει να βοηθήσει.
1: Όποιος θέλει αφήνει ένα κάλυμα.
0: Η Καστοριά έχει αποδείξει ότι δεν κόβει την είσοδο σε κανέναν. Ναι.
1: Ωραία. Αν δεν έχετε λοιπόν 5 ευρώ, περνάτε ελεύθερα και βλέπετε το σημερινό ματς, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Έτσι ακριβώς. Και να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, να μην υπάρχουν και...
1: Ωραία. Και αν βεβαίως θέλετε να πάρετε και ένα διαρκεία σήμερα, φαντάζομαι ότι στην είσοδο υπάρχουν και τα διαρκείας, έτσι να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο την ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Και είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, το πρώτο ματς που θα δούμε εντός έδρας στην ομάδα. Και την Κυριακή επίσης με ένα άλλο μεγάλο παιχνίδι, τα Γιάννενα θα είναι εδώ. Επίσης πάρα πολύ δυνατό, ιστορικές ομάδες, να θυμηθούμε.
0: Που τα Γιάννενα πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 150 άτομα από ό,τι γνωρίζω, γιατί ακολουθούν την ομάδα τους.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Να υπενθυμίσουμε για εμάς τους παλιότερους λίγο, θα θυμάστε ότι έχουν μείνει ιστορικά τα μάτς με τα Γιάννενα στο ξερό γήπεδο.
0: Εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν διαφορετικό, αλλά αυτά είναι ιστορία. Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μακάρι, Χρήστο, η ιστορία.
1: Ακόμα και στο περίφημο μάτς με την Καλλιθέα. Ακόμη και στο περίφημο μάτς με την Καλλιθέα. Το αποτέλεσμα που περίμενε εδώ, ποια ομάδα ήταν που περίμενε αποτέλεσμα από την Καστοριά, ήταν τα Γιάννενα που είχαν βγει εκείνη την χρονιά αντί της Καστοριάς.
0: Ωραία. Μακάρι να αντιστραφούν οι ρόλοι και οι όροι. Και αυτό το παράδειγμα να το καρποθεί η Καστοριά. Έτσι. Που να είναι η Καστοριά που να μπορέσει να βγει στη Β' Εθνική. Και όχι τα Γιάννενα.
1: Έτσι. Λοιπόν, έγινε, Δαμιανέ. Καλημέρα.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εμείς. Δαμιανός Παπαϊωάννου, με αφορμή το πρώτο φιλικό που θα δούμε εντός έδρας σήμερα το απόγευμα 6:30 και όλα τα υπόλοιπα νέα της ομάδας. Θα πρέπει να πάμε σιγά-σιγά για το διαφημιστικό, αφού στείλουμε καλημέρες εδώ και στο φίλο τον Τζον Κάπα. Φωνάζει εδώ καλημέρες. Γεια σου Τζον Κάπα, γεια σου Λεβέντη μου. Γιώργος από το Βισμπάντε, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτικό Κωνσταράζη.
2: Ναι, και γιατί
1: είναι
2: ίδιος
1: σαν τη Γερμανία, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κάνουμε το χατήρι στους Γερμανούς. Mm-hmm. Είστε σαν το Κωνσταράζι. Πάλι καλά. Guten Morgen εδώ μας εύχεται. Guten Morgen επίσης.
2: Όπως επίσης και ο Χρήστος Σαντορίνη μας έστειλε την καλημέρα του. Μπίλαρος ήταν στο τηλέφωνο τώρα, όσο μιλούσατε με τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την επόμενη Παρασκευή θα κάνει δώρο στους ακροατές.

0: Δες μας ένα διαρκείας.
1: Ένα διαρκείας της ΑΕΚ ή της Καστοριάς.
0: Της Καστοριάς.
1: Της Καστοριάς, ωραία.
0: Και delivery πήρε προηγουμένως.
1: Θα κάνει ένα διαρκείας του. Α, πολύ ωραίο αυτό.
0: Delivery πήρε προηγουμένως να σου ζητήσει να βάλεις λίγο ZZ Top, γιατί πέθανε σήμερα ο ντράμερ τους.
1: Ο ποιος ο delivery πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να βάλω ZZ Top. Πέθανε ο ντράμερ το ZZ Top.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοπάρε. Μάλιστα,
0: οπότε να ακούσουμε μετά και ZZ Top, έτσι να τον θυμηθούμε. Τι άλλο, μου σχολίασε και για τη μητέρα της Τούνη, η οποία τυχαίνει να γνωριζόταν με τη γυναίκα του Delivery.
1: Σόπα.
0: Και μας είπε την ιστορία, να μην κοροϊδεύεις, διότι ήταν μια γυναίκα όντως πάρα πολύ. Όχι, ήταν το ύφος σου. Ήταν μια χαρά το ύφος σου, γι' αυτό σε διόρθωσα και εγώ.
1: Εγώ θαυμάζω, ξέρεις από πότε τη βλέπω εγώ την Τούνη.
0: Έπλεκε σε μεδάκια.
1: Από το My Style Rock την παρακολουθώ.
0: Έπλεκε σε μεδάκια η μαμά της,
1: ναι,
0: και τα πουλούσε για να μπορέσουν να ζήσουν.
1: Μάλιστα, ωραίο.
0: Οπότε ήταν όντως μια πολύ άξια γυναίκα και μου σχολίασε ότι είναι και πολύ έξυπνη επιχειρηματία.
1: Και η μάνα μου έπλεκε σε μεδάκια, αλλά δεν πουλούσε τίποτα.
0: Ω, και μας έχει πει και εμάς να μην τολμήσουμε να τα πουλήσουμε.
1: Μπράβο. Τι βαλιτσάρες έχουμε από.
0: Έχω πρίκα!
1: Τι, έτσι θα σε έδινα εγώ.
0: Λοιπόν. Δώσε κάτι, πατέρα, ο νιός είναι λεβέντης.
1: Λοιπόν. Πάμε διαφημιστικό ή πάμε χορηγό.
0: Πάμε χορηγό. Μπιμπι!
1: Α, έχω εκδρομή στην παραλία Κατερίνης Μεκτέλ.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Όντως την Κυριακή αυτή φεύγουμε για παραλία Κατερίνης με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, με 12 ευρώ το άτομο. Σας έχω όμως και άλλες δύο εκδρομές. Ένα λεπτό τώρα να ανοίξω εδώ τα δευτέρια.
1: Και άλλες δύο εκδρομές.
0: Άλλες δύο μεσυλλόγους. Αφενός ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιού διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στους νέους πόρους.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Την Κυριακή αυτή με 15 ευρώ το άτομο.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία, με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, πάλι με τον Κάστορα Tours. Όπως επίσης και η Φιλόπτωχος Ενωρία Χίλιο Δέντρου διοργανώνει επίσης μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, παλαιά και νέα, και έπειτα βόλτα στην παραλία Κατερίνης επίσης με 15 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
1: Ορίστε, εδώ τη βλέπω την είδηση δημοσιευμένη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία πριν από τη ΔΕΘ. Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Τα πάμε, τα εξηγήσαμε εδώ και ένα μήνα.
0: Ωραία.
1: Είχαμε και την κυρία Τελιγιορίδου, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή στην γραμμή μας, τις οποίες το ανακοινώσαμε ότι έρχεται Μητσοτάκης. Τώρα βέβαια, σίγουρα θα είναι Κοζάνη. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια, λέγεται, έτσι έχω ακούσει, τώρα θα δούμε, να μπορέσει ίσως να επισκεφθεί και κάποιους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, έστω και για λίγα λεπτά. Φαίνεται ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή, είναι μια περιφέρεια η οποία για τη Νέα Δημοκρατία έχει ένα ενδιαφέρον. Τράβηξε πολλά η Δυτική Μακεδονία, πολλή κινητοποίηση με τα θέματα της Γούνας κτλ. Έχει θεματάκια η Δυτική Μακεδονία.
0: Δεν τα λες και θεματάκια.
1: Θεματάκια έως θεματάρες.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Εντάξει. Οπότε, πάντοτε μια επίσκεψη ενός πρωθυπουργού δεν ξέρω αν λιένει τις γωνίες. Έρχεται όμως για έναν σκοπό. Ίσως να κατευνάσει πνεύματα, ίσως να έχουμε νέες δεσμεύσεις και υποσχέσεις, ανακοινώσεις. Πάντως έχει τη σημασία του σε μια ταλαιπωρημένη περιφέρεια να έρχεται ο Πρωθυπουργός λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι για τις 28 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι είναι 28 του μήνα, αν δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Οπότε.
0: Πάμε διαφημιστικό, άντε αργήσαμε.
1: Αργήσαμε, παιδιά. Και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γαύρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: 22η γιορτή Φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή Φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστροφή από το διάλειμμα μας. Υποσχεθήκαμε ZZ Top στον φίλο του Delivery και ακούμε το La Grands. Λοιπόν, πάντα εδώ. Καλοκαίρι 2026. Ασταμάτητα. Πέθανε ο drummer των ZZ Top.
3: You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
2: Να πω ότι έρχεται και το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας, παιδιά. Πόσο όμορφο είναι όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Εκπληκτική χρονιά για την κοπηλασία μας γενικότερα αυτό το καλοκαίρι. Να έχουμε τρία παιδιά, μισό λεπτάκι Έλληνα, συγγνώμη δηλαδή Έλληνα. Τρία παιδιά από την Καστοριά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Αναστασιάδου, Φίτσιου, Μπούρκας. Πάμε για Άμστερνταμ. Κυρική Ραμ, Άμστερνταμ. Έτσι το λέμε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Και σε όλη την εθνική ομάδα.

0: Απόλυτα ευχαριστημένη, Έλενα.
1: Εγώ, delivery. Αλλά και εγώ να πω την αλήθεια.
0: Φαντάζομαι ότι αφού αφήσαμε τον κύριο delivery απόλυτα ευχαριστημένο, γιατί διάλεξε και το τραγούδι και το ακούσαμε σε χρόνο ρεκόρ, και ο κύριος delivery αύριο θα ικανοποιήσει τη δική μας επιθυμία. Φαντάζομαι έτσι, για να έρθουμε ισοπαλία, όχι τίποτα άλλο.
1: Μπαίνω σε 78 στροφές. Για να πάω μόνο να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, του Zeppo, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Sack, Man, Under Armour, Crocs, Birkenstock, στον Glam, Zeus, Ross, Winsdorf, με τη γεύση καταλέλη, κύριε Τόκη, κύριε Σκέτα, Νατουρίνο, από παιδικά, είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε πάντα για Momo. Είναι συνώνυμα αυτά τα πράγματα. Διότι το Momo στις εκπτώσεις ξέρετε πάντα ότι κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Σωστό,
1: για όλους σας, έτσι.
0: Σωστό.
1: Από αύριο λοιπόν, τι σας έχω από αύριο, μέχρι και 31 Αυγούστου. Όλα τα καλοκαιρινά παπούτσια, όλα τα καλοκαιρινά παπούτσια, κάτω του κόστους. Φυσικά και τα χειμερινά, που ήταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα τα χειμερινά μας παπούτσια, τα αθλητικά, ήταν σε τιμές κάτω του κόστους. Από αύριο λοιπόν και τα καλοκαιρινά παπούτσια σε τιμές κάτω του κόστους. Όλα μα όλα μα όλα. Δευτέρες και Τετάρτες, όπως και σήμερα, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Momo, μόνο γραμμού 5. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην ψωνίσουμε για όλη τη σεζόν, παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια και είμαστε στο κομμάτι τραγούδια και επιλογές από το φίλο μας το delivery.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι σήμερα τα παιδιά στο Φουίτ θυμούνται ένα τραγούδι του Νταλάρα. Θέλει μεγάλη μαστοριά, ο έρωτας στην Καστοριά.
1: Α, ναι.
0: Θυμάμαι και εγώ, Νταλάρας, είχε έρθει για συναυλία, παιδιά. Έχω πάρει συνέντευξη Γιώργο Νταλάρα στο Ξενία. Άκου τώρα εσύ. Πρέπει να ήταν ή 1986 ή 1987. Ήμασταν μαζί με Κώστα Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, και πάμε Ξενία και κάνουμε μία πολύ όμορφη που ψάχνω να τη βρω. Σε ποια κασέτα την έχω και δεν μπορώ να τη βρω. Να τρελαθώ είμαι. Λοιπόν, μια φοβερή συνέντευξη με Γιώργο Νταλάρα στο Ξενία, την είχαμε γράψει με αφορμή μια προφανώς επίσκεψή του στη Καστοριά εδώ και λογικά κάποια συναυλία του. Ο Κάστορας, ο Μάστορας, έφτιαχνε τη φωλιά του για μια μικρή Καστόρισα να έχει στην αγκαλιά του. Μ' αυτή γυρνάει στην Καστοριά τα βράδια και τα πίνει, κι είναι η καρδούλα του βαριά, του Κάστορα η λίμνη.

0: Άρε Νταλάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Νομίζω ότι μας έδωσε ανάση αυτό το τραγούδι, έτσι. Και είναι το μεγάλο μήνυμα της ημέρας, κυρία Έλενα.
1: Σε γιατί ζορίζει, για να το δει.
0: Κοίταξε, οι ανάσεις μου λίγο πρέπει να το βελτιώσω αυτό με τις ανάσεις.
1: Άμα δεν μπορείς, ας να ακούσουμε τον Νταλάρα.
0: Από τα μυστικά των τραγουδιστών είναι οι ανάσεις, ξέρεις. Ναι. Αλλά το μεγάλο μήνυμα πέρασε, νομίζω, της ημέρας. Θέλει μεγάλη μαστοριά ο έρωτας στην Καστοριά. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα με τον κύριο Παπαϊόν, νωρίτερα πρέπει να πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό.
1: Ναι, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε δραγούμια στο Βογατσικό και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
0: Δηλαδή.
1: Οι μπάμπες στις Μπαχάμες.
0: Θα είναι και ο Ζήσης Τσικαλάκιας, όπως
1: μας
0: είπε.
1: Οι μπάμπες στις Μπαχάμες. Ναι. 8 και 4 στο Δημοτικό Σχολείο του Βογατσικού. Και μετά έχει πάρτι.
0: Στην τοπική μας διάλεκτο, παιδιά. Δεν
1: ακριβώς
0: ξέρω αν θα το καταλάβετε όλοι.
1: Οι μπάμπες στις Μπαχάμες. Έλα, βαρέα, τα καταλάβετε όλοι. Πρωτεβουσιάνοι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Πέτρες στην Καστοριά.
0: Εμείς τα καταλαβαίνουμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, οι μπάμπες στις Μπαχάμες, 8 και 4 στο Δημοτικό Σχολείο Βογατσικού. Και μετά έχει πάρτι με Γιάννη Χατζάρα στο Παλιό Γυμνάσιο στις 10 η ώρα με είσοδο 2 ευρώ μόλις για να περάσουμε όλοι καλά. Αυτά για σήμερα στα δραγούμια.
0: Στα τραγούμια. Πολύ ωραία.
1: Στο Βογατσικό.
0: Στο Βογατσικό. Φυσικά. Πάμε για το διαφημιστικό, πάμε και για θερμοκρασία, ε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Πώς.
0: Θα το βρεις.
2: Η θερμοκρασία
1: σήμερα.
2: Πιστεύω
1: ναι.
0: Πιστεύεις ναι. Για να ακούσω.
1: 26 θα πω.
0: Δώσε κάτι ακόμα.
1: Κι άλλο.
0: Ναι.
1: Μα εγώ βγήκα έξω, δεν ένιωσα κάτι παραπάνω.
0: 27 η βαθμή του Κελσίου αυτή
1: δεν το ένιωσα. Δεν το ένιωσα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μία προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακ Σαχίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Πάμε λοιπόν και για τη συνέχειά μας. Πάμε και για το επόμενο μας ημίωρο. Έλληνα, μαζί μας πάντα είναι και...
1: Μαζί μας πάντα είναι και η Φαντίδη.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Με τα ψωμάκια μας τα ωραία που δεν λείπουν ποτέ από το τραπέζι μας κάθε μέρα, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που λατρεύετε στον Ιφαντίδη. Αλλά και με τις κουτάρες μας, γεμίστε κουτάρες, δεν βγαίνει αλλιώς η μέρα. Είναι η βενζίνη μας για να πάει καλά, για να βγει η μέρα. Δεν βγαίνει αλλιώς, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Γεμίστε τις νακεράστε και τους συναδέλφους στη δουλειά, μην είστε μονοφαγαδές. Φυσικά και τα γλυκά μας που είναι κόλαση, οι τουρτάρες μας, τα παγωτά μας. Ολοκαίνουργια παγωτομηχανία έχουμε που μας δροσίζει όλο το καλοκαίρι, αλλά και τα παγωτίνια που είναι τόσο δα παγωτίνι. Έχει ψυχή, έχει αυτό το παγωτίνι.
0: Έτσι,
1: άρα
0: μπράβο.
1: Έχει και δερμίδες, όχι, μηδέν. Μηδέν συν μηδέν συν μηδέν, πόσο κάνει ρε βαδέ?
0: Πάντα μηδέν.
1: Μηδέν. Άρα φάτε άφοβα, δεν παχαίνουνε. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
0: Πάμε σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τρεις αθλητές από την Καστοριά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας σε λίγες μέρες στο Άμστερνταμ. Αναστασιάδου, Φίτζιου, Μπούρκας. Και Κώστας Παπαγιάννης στη γραμμή μας. Κώστα μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
14: Όλα καλά.
0: Σε μια μαγική, πολύ όμορφη χρονιά για την Κοπηλασία, γιατί δεν είναι μόνο τώρα που έρχεται, θα λέγαμε, το κορυφαίο γεγονός, έτσι. Και ό,τι προηγήθηκε ήταν πάρα πολύ όμορφο για τα ελληνικά κουπιά και για τα καστοριανά παιδιά.
14: Όντως, η ελληνική Κοπηλασία περνάει χρυσές εποχές.
0: Έτσι βλέπουμε.
14: Οι επιτυχίες είναι πραγματικά, έχουν αφήσει έκπληκτη όλη την παγκόσμια κοπηλατική κοινότητα. Σε απανωτά πρωταθλήματα οι διακρίσεις μας είναι μεγάλες, με αποκορύφωμα την κατάταξη στην πρώτη θέση μεδαλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 23.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
14: Καταταγήκαμε πρώτοι ανάμεσα σε 56 κράτη. Ξέρετε, λέμε εύκολα ότι πήραμε αυτό το μετάλλιο, πήραμε εκείνο, αλλά κάθε μετάλλιο.
0: Τι κρύβεται πίσω από κάθε μετάλλιο, να ξέρει ο κόσμος.
14: Κρύβονται ατελείωτες ώρες σκληρής προσπάθειας και προπόνησης των παιδιών, στερήσεων, πόνου, κόπου, υδρότα και ανταγωνισμό με κράτη τα οποία είναι πανίσχυρα και με πολύ μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Και πραγματικά όλοι αναρωτιόμαστε πού θα φτάσουμε τελικά.
0: Έρχεται λοιπόν το Παγκόσμιο. Δεν θα πας και στο Παγκόσμιο, γιατί έχεις πάει παντού νομίζω, Κώστα,
14: Είχα τη χαρά, την ανίποτη χαρά να είμαι αρχηγός αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που καταταγήκαμε πρώτη των νέων. Ήμουν και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Κοίτα, ως γουρλής θα μπορούσε να πας και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τώρα, αν φέρεις και εκεί μια πρώτη θέση, θα τελειώνουμε.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συμμετέχει ο πρόεδρος πάντα, διαχρονικά, γιατί γίνεται και μεγάλο συνέδριο της FISA, της Παγκόσμιας
0: Ομοσπονδίας. Ναι, είναι το μεγάλο γεγονός της Κοπηλασίας για φέτος.
14: Έχω εκπροσωπήσει τη χώρα μας τρεις φορές στο παρελθόν όταν δεν μπορούσε να πάει ο πρόεδρος, αλλά τώρα θα πάει ο πρόεδρος ο ίδιος.
0: Τι περιμένουμε από τα δικά μας παιδιά αρχικά, λίγο να δώσουμε μια προτεραιότητα σε Αναστασιάδου, Φίτζιου και Μπούρκα. Τον Πολυκαρπινό που είναι, εντάξει, Θεσσαλονίκη βέβαια, αλλά δικό μας τον θεωρούμε φυσικά.
14: Ο Ανδρέας Μπούρκας είναι Πολυκαρπινός και είναι συμπατριώτης μας, και άσχετα που πήρε μεταγραφή, μετακομίσαν οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πάβει να είναι ένα
0: Πολυκαρπινός
14: 100% δικό μας παιδί, και από πατέρα και από μάνα. Φυσικά. Που τον αγαπάμε έτσι ιδιαίτερα.
0: Ναι.
14: Τι να περιμένουμε? Περιμένουμε πάλι κάποιες διακρίσεις από τα παιδιά. Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, είναι φάμιλο των Ολυμπιακών Αγώνων, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Όλη η αφρόκρεμα της Παγκόσμιας Κοπηλασίας είναι εκεί και συμμετέχει. Περιμένουμε από τα παιδιά ότι κάποιες διακρίσεις πάλι θα πετύχουν.
0: Και έτσι με το Παγκόσμιο κλείνει η χρονιά στα μεγάλα κοπηλατικά γεγονότα, Κώστα?
14: Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 23.
0: Α, έχουμε και
14: Γερμανία.
0: Αυτό,
14: Και η χρονιά κλείνει με το Βαλκανικό.
0: Για το Βαλκανικό έχω μια έξτρα ερώτηση, γιατί το κοινόβιο για το Βαλκανικό θα γίνει στην Καστοριά.
14: Το κοινόβιο βεβαίως προετοιμασίας θα γίνει στην Καστοριά. Είναι όλοι οι νεαροί οι αθλητές, είναι οι ελπίδες μας για το αύριο. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε στις μικρές ηλικίες. Και θα δοκιμάσει τα πρώτα του βήματα στην εθνική ομάδα, πλησιώνοντας βέβαια και κάποιους αθλητές που είναι ήδη μέλη της εθνικής ομάδας.
0: Πόσο κόσμο θα έχουμε εδώ για το κοινόβιο αυτό, Κώστα? Και βέβαια...
14: θα έχουμε γύρω στα 50 άτομα. 30,
0: εδώ, ναι. τα οποία θα μείνουν εδώ για πόσο χρονικό διάστημα?
14: Αν θυμάμαι καλά, από 5 έως 10 Σεπτεμβρίου, από 4 έως 10.
0: Περίπου μια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος.
14: Περίπου μια εβδομάδα, ναι.
0: Να τα δούμε αυτά τα παιδιά από κοντά. Με τη Λίμνη όλα καλά?
14: Με τη Λίμνη όλα καλά. Ο στίβος είναι έτοιμος, έτσι. Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι έτοιμος. Και να ξέρετε ότι τον τόπο μας τον προτιμάει η εθνική ομάδα πάρα πολύ. Συμμετέχει, ξεκουράζεται, σπάζει λίγο αυτό του σχοινιά, έτσι, το μονότονο εκεί. Και αν δεν είχαμε αυτό το θέμα της υδροβλάστησης των χόρτων, που είναι πάρα πολύ έντονο μέχρι τις αρχές Ιουλίου, θα είχαμε την εθνική ομάδα εδώ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, αλλά δυστυχώς είναι ένα εμπόδιο που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
0: Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, με τι θα είμαστε ευχαριστημένοι στο παγκόσμιο, Κωστά Αναστασιάδου? Την περιμένουμε στα μετάλλια?
14: Όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητα για μετάλλια, αλλά ξέρετε, ένας αγώνας βεβαίως και η ζωή.
0: Ο Βούρκας πήγε καλά και στα προηγούμενα.
14: Ο Βούρκας έχασε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι εφάμιλο με το παγκόσμιο. Χάσαν το μετάλλιο.
0: Για κάτι κλάσματα το δευτερόλεπτο,
14: Από ατυχία και από απειρία μαζί. Ήταν απόλυτα μέσα στις δυνατότητες τους, το καταλάβαν τα παιδιά, το συζήτησα με τους προπονητές. Είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ξαναλέω, και είναι και το απρόβλεπτο του αγώνα, έτσι, που δεν ξέρεις ένας αγώνας. Έχουμε όμως προσδοκίες από τα παιδιά, είναι καλά προετοιμασμένα, είναι σε καλή κατάσταση και περιμένουμε να δούμε.
0: Και πάντα οικοπηλασία, πάντα το οικοπηλασία και για την περιοχή μας αλλά και για την Ελλάδα θα δίνει τη χαρά των μεταλλίων, τη χαρά της πρωτιάς, τη χαρά του εθνικού ύμνου. Πόσο όμορφο είναι.
14: Δεν περιγράφεται αυτό
0: το συνέστημα.
14: Δεν περιγράφεται όταν το βλέπεις από την τηλεόραση. Πόσο μάλλον να είσαι παρόν και να σου δίνουν συγχαρητήρια ανά την Ιφίλιο, εκεί οι εθνικές ομοσπονδίες. Το συνέστημα είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Λοιπόν, Κώστα, εύχομαι καλή επιτυχία και στα Καστοριανά παιδιά αλλά και σε όλη την εθνική ομάδα. Συνολικά εθνική ομάδα πάμε με πόσα παιδιά εκεί, Άμστερνταμ?
14: Αν θυμάμαι καλά, πηγαίνουμε είμαι 11 ή 12 αθλητές, τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω.
0: Προσέξτε, δεν έχει σημασία να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούν ότι από τα 12 παιδιά που στέλνει η Ελλάδα, τα 3 είναι Καστοριανά. Τι άλλο να κάνουμε?
14: Τα 3 είναι Καστοριανά.
0: Τι άλλο να κάνουμε?
14: Ναι, να σας πω ότι στο πρωτάθλημα στο οποίο καταταγήκαμε πρώτοι, στο Νέον, ήμασταν με αποστολή 14 ατόμων και η Γερμανία, που ήταν και οι γηπεδούχοι, είχαν ομάδα 58 άτομα για να
0: καταλάβουμε τη διαφορά.
14: Το μέγεθος της επιτυχίας.
0: Και βγήκαμε πρώτοι στα μετάλλια, υπενθυμίζω.
14: Και βγήκαμε πρώτοι. Την κουπηλασία, πολύ σωστά είπες, 3 από τα παιδιά από τους 11 είναι Καστοριανοί. Την κουπηλασία και τα μάτια μας εδώ στην Καστοριά είναι ένα άθλημα το οποίο, πέρα από το ότι φέρνει χαρά και περηφάνεια στον κόσμο, είναι και ένα άθλημα το οποίο φέρνει και κόσμο σε διοργανώσεις στην Καστοριά. Το καλοκαίρι είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων. Ξέρετε, στοχευμένα το διεκδικούμε, γιατί είναι ηλικίες που έρχονται και πάρα πολλοί συνοδοί. Έρχονται γονείς, έρχονται γιαγιάδες, συγγενείς να δουν τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, έτσι έχουμε τουλάχιστον 1.000 άτομα εκείνο το διάστημα στην Καστοριά. Είναι σημαντική συνεισφορά και στην οικονομική
0: και στην
14: ζωή.
0: Στην οικονομία τα λέμε εξάλλου κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο γεγονός εδώ.
14: Ναι. Και διασυλλογικούς αγώνες που διοργανώνουν τα σωματεία και το Πανελλήνιο Ανάπτυξης που συνήθως ο Ναυτικός Όμιλος Μαυροχωρίου διοργανώνει. Είναι διοργανώσεις πανελλήνιας συμβέλειας που φέρνουν πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά.
0: Εντάξει. Κώστα, εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε δυνατά. Πάμε και για τα επόμενα. Και πάντα επιτυχίες και επαναλαμβάνω με το καλό να έρθει και το κοινόβιο των Βαλκανικών Αγώνων εδώ στην Καστοριά για μια εβδομάδα να τα χαρούμε τα παιδιά από κοντά.
14: Καλή επιτυχία στα Καστοριανά τα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα.
0: Έτσι.
14: Και συγχαρητήρια και σε εσάς που είστε δίπλα στον αθλητισμό και ενημερώνετε για τα.
0: Αν νόμιζα θα πει συγχαρητήρια δρόμενα. Που είστε και Αύγουστο εδώ στον αέρα.
14: Και αυτό που το πας.
0: Αυτό που το πας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Τα λέμε ως την επόμενη φορά.
14: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Hoover Phonic. Mad About You. Έτσι με όμορφα πράγματα θέλουμε να είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μας αφήνουν πάντοτε οι εξελίξεις και τα νέα, αλλά ό,τι μπορούμε.
1: Λοιπόν. βλέπω τώρα κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μια σκέφτεστε και στα αθλητικά δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Χθες το βράδυ έλεγα πόσο πολύ μου αρέσει ο Πανιώνιος σαν ομάδα.
0: Ο Πανιώνιος. Πώς ήρθε αυτό. Στον ύπνο στον Πανιώνιο.
1: Διότι ο Πανιώνιος είναι ο Ηρακλής της Αθήνας.
0: Σοπα, ρε.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε τρέφω μια συμπάθεια και για τον Πανιώνιο. Όσο και αν κοροϊδεύετε μερικοί ότι μου αρέσουν πολλές ομάδες.
0: Ναι, πάρα πολλές ομάδες.
1: Εντάξει, τι κάνω, μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα πέφτω πάνω σε μια δημοσίευση του Πανιώνιου. Η ΚΑΕ Πανιώνιος λοιπόν, Κοσμοράμα Travel. Ναι, η
0: ΚΑΕ. Και το μπάσκετ.
1: Ναι, η ΚΑΕ Πανιώνιος. Αισθάνεται την ανάγκη, λέει, να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Καστοριάς, κύριο Γιάννη Κορεντζίδη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Εθελοντισμού, κύριο Στάθη Βασιλιάδη, καθώς και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την εξαιρετική συνεργασία και τη φιλοξενία που θα μας προσφέρουν κατά τη διάρκεια της παραμονής. Ναι, ναι, κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην πόλη. Έρχεται Πανιώνιος 24 με 31 Αυγούστου στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Έρχεται ο Πανιώνιος να κάνει προετοιμασία.
0: Τι λες ρε,
1: Πανιώνιος.
0: Αμάν, αμάν. Θα πηγαίνεις, Έλληνα, να βλέπεις προπονήσεις του Πανιώνιου, τον αγαπημένο σου.
1: Γιατί όχι.
0: Καλά, δεν μπορεί να πας και σε όλες τις προπονήσεις.
1: Καλά, τώρα δεν πάω από 24 μέχρι 31 κάθε μέρα.
0: Να παίξουμε
1: κανένα
0: φιλικό Καστοριά Πανιώνιος. Δεν θα παίξουμε.
1: Μπορεί.
0: Ωραίο θα είναι να παίξουμε ένα φιλικό.
1: Τέλειο θα είναι.
0: Κύριε Παλιούρη, καλημέρα μας.
1: Πανιώνιος. Και μου έλεγαν πόσες ομάδες αρέσουν, ρε, λένε εσένα.
0: Κοίταξε, πες, Έλληνα, ότι είσαι Ολυμπιακός, να τελειώνουμε τώρα.
1: Θα σας πω ποιες ομάδες μου αρέσουν. Θα σας πω ποιες ομάδες. Μου αρέσει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Συμπαθώ.
0: Μάλιστα.
1: Συμπαθώ τον Ολυμπιακό.
0: Θα τα ακούσεις τώρα από τον Παπουτζή.
1: Συμπαθώ τον Ολυμπιακό.
0: Θα τα ακούσεις τώρα.
1: Δεν πειράζει, εγώ θα πω. Φυσικά η ομάδα μου είναι ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Συμπαθώ πάρα πολύ τον Πανιώνιο, όπως είπα. Συμπαθώ πολύ τον Αστέρα Τρίπολης και τον Αστέρα, και τον Αστέρα Εξαρχείων. Αυτές τις ομάδες συμπαθώ. Αυτές τις ομάδες συμπαθώ.
0: Αυτό με τον Αστέρα Εξαρχείων το κοιτάξεις λίγο. Εξάλλου, άλλο όνομα δεν θα μπορούσε να έχει ο Αστέρας Εξαρχείων. Αστέρας.
1: Από το όνομα το συμπαθώ.
0: Το επαναστατικό λογικά αστέρι, ναι, των Εξαρχείων, έτσι.

0: Πανιόνιος, θέλει μήνυμα τώρα φυσικά. Πανιόνιος ως προσφυγική ομάδα δεν έχει καμία σχέση με τις Ατανόγριες. Και έτσι και μας ξαναπεί Ατανόγριες, θα σας πω πώς σας λένε. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες ανέκαθεν χαρακτήριζαν τους πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης Τούρκους ή όπως αλλιώς θέλετε λέει.
1: Χειρότερα. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι Σατανόγριες δεν τα πήγαν καλά προχθές, έτσι.
0: Δεν τα πήγαμε καλά. Είπαμε ότι τα πήγαμε. Όχι. Αλλά τουλάχιστον εμείς το παραδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάποιος.
1: Ήταν και ο Μπέος εκεί στο γήπεδο, τα είδα.
0: Φοβηθήκαμε γι' αυτό.
1: Ήταν και ο Μονεμβασιώτη, το λένε τον πρόεδρό σας.
0: Το καινούριο, ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Δεν έφερε κανένα εκεί τα παιδιά, κανένα πώς τα λένε αυτά τα τσουρέκια Βενέτη.
0: Δεν τα έφερε. Μπορεί να τα έχει φέρει από πιο πριν.
1: Και ξέρεις τι πιστεύω επίσης. Ότι δεν έχετε εσείς ιδιοκτήτη το φούρνο Βενέτη. Σωστό.
0: Ναι.
1: Φούρνο Βενέτη. Δεν είναι
0: ιδιοκτήτη. Ο Ηρακλής λες τώρα, ναι.
1: Μπράβο. Δεν πρέπει να ανοίξει κάτι ο φούρνος Βενέτη Σαλονίκη. Συνοδό Καφτάντζόγλου, έστω. Έτσι δεν πάει η λογική. Ή μόνο Αθήνα. Δεν γίνεται. Αλλιώς θα στείλω τον Ιφαντίδη. Να προσέχεις. Εντάξει. Και θα σας πάρουμε μέσα από τα χέρια τον Ηρακλή. Προχωράμε και φτάνουμε με ένα τελευταίο τραγούδι. Womack and Womack. Teardrops.
0: Ναι, θα φτάσω από πολύ οχλό. Έτσι, μπράβο. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Πάμε.
0: Και θα απευθυνθώ πρώτα απ' όλα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι και διάστημα μετά από διακοπές που γίνονται πολλές προτάσεις γάμου. Οπότε τώρα μπήκατε στη διαδικασία να αρχίσετε να ασχολείστε με το γάμο που πρόκειται να γίνει ή τις βαφτίσεις που πρόκειται να γίνουν. Και τα παιδιά στον Θοπολιοχλό κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grand. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είστε όμως κι εσείς οι υπόλοιποι που απολαμβάνετε το καλοκαιράκι σας και τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Τι μας αρέσει.
0: Να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια. Να καλούμε και παρέα, ε?
1: Ωραίες
0: βραδιές να διοργανώνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε πρώτα όπως πριν φτάσουμε στο σημείο να καλέσουμε την παρέα και να οργανώσουμε όλα τα υπόλοιπα? Να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε φυτά εξωτερικού χώρου τα λουλούδια μας. Τα φυτά μας έτσι να πρασινίσει ο τόπος, να δώσουμε χρώμα. Να πάρουμε τα κεριά μας τα αρωματικά από Noble Senses. Τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές μάλιστα που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν ακρογιαλιές, που μυρίζουν νησιώτικα στενάκια. Και να κάνουμε το μπαλκόνι μας και την αυλή μας μπαχάμες, παιδιά! Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλόη.
1: Μπάμε και μπαχάμε.
0: Μπάμε στι μπαχάμε. Σήμερα στο βασικό. Τα υπόλοιπα τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλόη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
1: Να, γι' αυτά στα λέω. Να, ορίστε. Παουτζή.
0: Ναι.
1: Άμα ανοίξει η Βενέτη, λέει στη Θεσσαλονίκη, 30 πελάτε θα έχει. Ορίστε. Όσοι είστε εκεί στην αυτόνομη θύρα. 30 άτομα αυτά. Πάει έτσι τώρα. Είναι σωστό αυτό? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μα θα ανοίξει την Καφταντζόγλου. Συνοδό Καφταντζόγλου.
0: Και δεν πειράζει, εμείς 30 κάνουμε καλύτερη κατανάλωση από εσάς που είστε περισσότεροι.
1: Αμάν, τι σου είπε τώρα, οι παυξίδες δεν δίνουν, δεν τους δίνουν.
0: Από
1: πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους.
0: Μα τώρα, εσείς έχετε εδώ.
1: Μια μαλαματίνα την πίνουν τέσσερις. Τι να προκοπήνα.
0: Μην ξοδέψετε τα 30 εκατομμύρια που πήρατε τώρα, κρατήστε τα.
1: Και πού θα τα πάνε, δεν μας είπαν.
0: Για να τα πάτε στο Open.
1: Στο
0: Μην
1: open.
0: Δώσετε καμιά κανένα φράγκο στο Βενέτη εσείς. Έλα.
1: Στο Open.
0: Έλα, έλα.
1: Τι τραβάμε, ρε. Λοιπόν.
0: Έλα, δώστε το στο Open. Μην πάρετε κανένα τσουρεκάκι εσείς.
1: Α, μπράβο. Αχ, ήθελες να τα ακούσεις.
0: Τώρα, με προκάλεσε πολύ σήμερα.
1: Θες να πάμε διαλυματέσιον και μετά μπαίνουμε, παιδιά, στην τελευταία μας ώρα.
0: Πάμε.
1: Τι ωραία περνάμε σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο μας σήμερα, Τετάρτη.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

Αγαπημένοι Bee Gees ανοίγουν την εκπομπή, ανοίγουν την τελευταία ώρα της εκπομπής. 26 πήραμε, λέει, όχι 30. Άντε σπάταλοι εσείς, δεν έχω τώρα, λέει ο πρόεδρος. Δεν έχω τώρα. Δεν έχω τώρα. Άρα, Μάκη, 26, ούτε 30 δεν πήρατε, ρε. Πώς δεν τα κάνετε στρόγγυλα από

0: ρε, έχει ο Βενέτη σε Σαλονίκη. Μου στέλνει ο Κώστας, ρε.
1: Α, ορίστε.
0: Έχει, λέει, στην Ντομπάζε 15, στην Πηλαία.
1: Μια χαρά.
0: Έχει στην Πηλαία. Μπράβο, δεν το ξέρω αυτό. Έχει στην Πηλαία. Πηλαία, άλλο Πηλαία και άλλο να έχει τώρα στην Καφτατζόγλου. Τι Ηρακλής είμαστε.
1: Δεν το σκέφτηκε καλά.

0: Νίκο Αποκτή. Λέμε εδώ τα δικά μα τέλο πάντων. Μην σα τα πω. Να μην πω τα υπόλοιπα. Και μου λέει ότι. Με λέει ξανά σατανόγρια, αν και εσύ μου λέει πλέον είσαι γαβρίνα. Και του λέω σατανογαβρίνα με λίγο βάζελο.
1: Φόβια, φόβια. Σατανογαβρίνα, ε.
0: Με λίγο βάζελο. Και λίγο βάζελο.
1: Απόψε έχει τίποτα να δούμε τηλεόραση.
0: Κάτσε ρε τώρα, κάθε μέρα θες να βλέπεις εσύ.
1: Κάτσε να δω κι εγώ, κάτσε να δω. Έχει τίποτα ρε παιδιά απόψε. Για πες. Από ελληνικές ομάδες δεν πιστεύω να έχει τίποτα. Όχι. Αλλά από άλλες μήπως έχει κανένα καλό τίποτα να το χάσουμε. Λοιπόν, θα δούμε. Αύριο έχει τα καλά. Παρακαλώ, Έλενα.
0: Σήμερα μια και δεν έχει τίποτα να βγούμε λίγο έξω, να πάμε λίγο Fellowship of Magic, ρε παιδιά. Το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί τώρα, άντε να βγούμε. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα έτσι το βραδάκι, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, έτσι και η ένταση σωστή για να τα... Θα βγούμε με μια παρέα, έχουμε να τους δούμε και καιρό, να ακούσουμε λίγο τα νέα τους, δεν ακούμε πια. Θέλουμε και την κατάλληλη ένταση, παιδιά μου. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, έτσι όλα είναι μαγικά στο Fellowship of Magic. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές.

0: Θεματικά καφέ στείνονται με βάση σειρές και ταινίες. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Οπότε για εσάς που είστε και λάτρεις των ταινιών αυτών, να σας πω ότι θα βρείτε σπάνια αντικείμενα μέσα να τα θαυμάσετε, να φωτογραφηθείτε. Έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εμάς, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα την οποία την ευχαριστιόμαστε. Για όσους σας αρέσει τώρα να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για να περάσετε αξέχαστες ημέρες. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε στην Νότια Παραλία, γειτονάκια με τα παιδιά μας στο Aggie Street, το Fellowship of Magic. Fellowship of Magic λοιπόν η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Ξέρεις τι μου λέει εδώ ο Μάκης?
0: Τι σου λέει.
1: Εκεί που έχει, λέει, ο φούρνος Βενέτη, Σαλονίκη, δίπλα έχει ένα γεροκομείο. Πάνε βόλτα οι γριές εκεί. Ωραία, τραβάμε. Χαιρετώ τον Στέφανο με πάντα τα ωραία που μας στέλνει από τα κοινωνικά δίκτυα. Τι λες να γίνει στη δίκη του Ζούκεμπεργκ, του Facebook και του Instagram? Ένα από τα αιτήματα, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Να μην βάζει τόσα φίλτρα στο Instagram. Δηλαδή, λέει, να
0: το κόψουμε. Instagram είναι του Ζούκεμπεργκ αυτό.
1: Το Ζούκεμπεργκ είναι μετά αυτό, μετά νομίζω πάει, όλο μαζί πακέτο.
0: Το είχε πάρει, ναι.
1: Και λέει να μην βάζει τόσα πολλά φίλτρα.
0: Τα φίλτρα τώρα μας πειράξαν.
1: Πώς δεν μας πειράζουν?
0: Να βάλει λίγο φίλτρα σε αυτούς που γράφουν και σχολιάζουν.
1: Όχι, εγώ να
0: αφήστε τα φίλτρα στις μούρες.
1: Να γράφουν ό,τι θέλουν. Αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί νομίζω στα social είναι να γράφεις το όνομά σου.
0: Όχι, διαφωνώ. Γιατί να. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν βρίσω κύμα. Καταλαβαίνω ότι αν βρίσω κύμα ανώνυμος είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Αν βρίσω και βρίσω επώνυμα είναι καλύτερο.
1: Όχι, αν βρίσω επώνυμα.
0: Κανένας.
1: Σημαίνει ότι ξέρω και τι να κάνω κι εγώ.
0: Κατάλαβες. Και τι θα κάνουμε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Γιατί είναι,
0: θα
1: κάνουμε.
0: Πηγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο να κάνουμε μηνύσεις.
1: Θα βγαίνει με ροκάματα.
0: Αυτό θα κάνουμε. Θα τρέχουμε να κάνουμε μηνύσεις. Λίγο να γίνουμε άνθρωποι. Και για να γίνουμε άνθρωποι.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Αλλά
1: διαφωνείς μαζί μου ότι πρέπει να γίνει επώνυμο.
0: Ναι,
1: επώνυμα,
0: συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά και πάλι δεν είναι το πρόβλημα. Θα βρίζουν επώνυμα. Μα και τώρα υπάρχουν προφίλ που βρίζουν επώνυμα, δηλαδή δεν έχει διαφορά.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι κάτι άλλο όμως. Εκεί ξέρεις ποιον να απευθυνθείς.
0: Δεν διορθώνει το πρόβλημα.
1: Εδώ
0: τι θα κάνω,
1: σε βρίζει ένας ανώνυμος σήμερα και λες, αυτός ντρέπεται να πει το όνομά του και βρίζει εμένα.
0: Ναι, σε βρίζει ένας επώνυμος και.
1: Α, όταν μάθει να μην ντρέπεται για το όνομά του που του χάρισε ο πατέρας
0: του,
1: μάνα.
0: Και σε βρίζει ένας επώνυμα και.
1: Ναι, έχεις άλλους τρόπους μετά να το διαχειριστείς.
0: Ωραία, και σε βρίζει σήμερα και πας και του κάνεις μήνυση. Και σε βρίζει και αύριο άλλος και πας και του κάνεις μήνυση.
1: Μάνα.
0: Και σε βρίζει και.
1: Τι ξανά, μάνα.
0: Οι μηνύσεις δεν είναι δωρεάν. Οι μηνύσεις δεν είναι δωρεάν. Εγώ τις πληρώνω που πάω και την κάνω για τον άλλο που με έβρισε. Άσχετα μετά αν μπορεί να δικαιωθώ και να τα πάρω πίσω. Τι θα κάνουμε, θα τρέχουμε κάθε μέρα στις αστυνομίες να κάνουμε μηνύσεις. Δύο, σοβαρευτείτε λίγο.
1: Τι να κάνουμε, αν βρίζουμε έμαση, δεν γίνει να βρίσουμε.
0: Να μπαίνει βέτο, να μην μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν.
1: Α, εσύ πας πολύ μακριά την
0: παλιά. Δεν πάω πολύ μακριά.
1: Λογοκρισία εσύ από
0: εκεί. Δεν είναι λογοκρισία. Ναι. Όχι, βρισιές, τέλος.
1: Μετά πας λογοκρισία.
0: Βρισιά, σου κλείσα το προφίλ. Μάλιστα. Και να δω, να ανοίγουν κάθε μέρα άλλα προφίλ.
1: Σόπα, ρε.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε, λένε Λευκάδα τα παιδιά. Ω,
0: μακάρι,
1: Λευκάδα.
0: Να ήμασταν εκεί τώρα.
1: Πω,
0: μάλιστα. Ποια παιδιά?
1: Ο Κώστας και η Όλγα.
0: Λευκάδα σήμερα,
1: Λευκάδα.

0: Κοίτα να δεις τι παθαίνω. Προσπαθώ τώρα γιατί έρχεται Πανιώνιος. Είπαμε Πανιωνάρα παιδιά στην Καστοριά για προετοιμασία. Παίρνω Στάθη Βασιλιάδη που είναι και ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού και τα λοιπά. Να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Και παίρνω τον αδερφό τον Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Λέω Στάθη έλα. Λέει όχι Στάθης Γιώργος. Απήρα λέω αδερφό. Κάτσε να... Λέω πω είδες καμιά φορά τι μπερδέματα μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε και με χορηγούς μέχρι που να βρω τον σωστό Βασιλιάδη.
1: Πάμε House of Beauty, παιδιά μου, και πείτε μου κι εσείς λιγάκι πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω φυσικά με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, που σας υπενθυμίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει λέιζερ παλιότερα στις σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Αυτό το μηχάνημα είναι και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift επίσης για εντυπωσιακό βλέμμα, ανορθωμένο έτσι γατήσιο, φανταστικό. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Νηφούλες μου, πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Τι ζητούσατε, ζητούσατε κάτι για σώμα. Και το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι το καλοκαίρι, εντάξει, θα πιούμε και λιγάκι παραπάνω, θα φάμε και κανένα παγωτό. Λίγο εντάξει, είναι αυτή η κατάσταση, την ξέρουμε. Τώρα όμως που επανερχόμαστε στην καθημερινότητά μας, πρέπει να επιστρέψουμε και στο προηγούμενο σώμα μας. Αυτό που ξέραμε και αγαπούσαμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για παντού. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει η ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το, θέλω να το ψάξετε. Ψάξτε, V-Power και EMS. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι μόλις τα δείτε, θα κλείσετε αμέσως κι εσείς τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Όπως είπαμε λοιπόν, Πανιωνάρα στην Καστοριά έρχεται για την προετοιμασία του η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση ο Πανιώνιος που ευχαριστεί εδώ την Καστοριά για την υποδοχή, για την προετοιμασία και για την διάθεση των υποδομών που θα χρειαστούν για την δική τους προετοιμασία. Παίρνουμε αφορμή το συγκεκριμένο θέμα για να πούμε ότι ίσως είναι μια ώρα που πρέπει να το δούμε λίγο ακόμα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δηλαδή ποιο πράγμα. Το να δούμε λοιπόν σαν περιοχή που έχουμε και τα υψόμετρά μας, που έχουμε και τις συνθήκες και τις υποδομές μας, να το καλλιεργήσουμε και να το προεκτείνουμε λίγο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην έχουμε μόνο Πανιώνιο, να έχουμε και άλλες ομάδες που θα έρχονται εδώ για την προετοιμασία
1: τους. Να σου πω ότι στη γειτονική Πτολεμαϊδα υπάρχει συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα. Η εγκαταστάσεις
0: του Παντελίδη εκεί.
1: Ακριβώς, η οποία φιλοξενεί όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Παλιά είχαμε και εμείς κάτι στην Κλεισούρα, νομίζω ερχόταν ομάδες για την προετοιμασία. Νομίζω πήγαινε και κατέβαιναν μέχρι το γήπεδο της Βασιλιάδας, αν δεν κάνω λάθος, που και εκεί έκαναν προετοιμασία. Για να πάμε με την ευκαιρία αυτή να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσουλή, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές.
0: Πάμε λοιπόν με Πανιωνάρα στο μπάσκετ. Αυτοί μας ευχαριστούν κύριε Βασιλιάδη πριν καν έρθουν. Γιατί, τι γίνεται εδώ?
2: Γιατί με την επαφή κύριε Νατσουλή που είχαμε κάνει πριν τρεις μήνες, θέλανε κάποια πράγματα οι άνθρωποι, έτσι. Κάποιες διευκολύνσεις.
0: Τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι για να καταλάβουμε λίγο?
2: Ουσιαστικά το γήπεδο να το παρέχουμε για μία εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό πάνω απ' ότι πρέπει να συνοηθούμε με τους συλλόγους που χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο Καστοριάς. Mm-hmm. Και όλοι ήταν συνενετικοί και όλοι συμφώνησαν. Έτσι, το να παραχωρήσουμε για μία εβδομάδα το γήπεδο στον Πανιώνιο. Θέλανε ένα λεωφορείο να μετακινούνται οι ποδοσφαιριστές mm-hmm. πρωί-απόγευμα, οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες. Συγγνώμη, mm-hmm. οι μπασκετμπολίστες. Και να αν έχουμε γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Θα τους παρέχουμε και γυμναστήριο. Που όλα αυτά τα έχουμε εμείς.
0: Όλα αυτά τα υπάρχουν και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έβγαλαν ανακοίνωση ήδη και λένε ευχαριστούμε τον Αδήμο, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση τους αυτή να μας βοηθήσουν στο στάδιο της παραμονής μας και προετοιμασίας μας στην Καστοριά. Παίρνουμε αυτή την αφορμή όμως, κύριε.
2: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Όταν βλέπει μια ομάδα και με κάποιον που μιλάς ότι υπάρχει διάθεση από την αντίθετη πλευρά, το συνεχίζει και αυτοί, δεν το σταματάνε. Ναι. Δηλαδή, εμείς από την αρχή δείξαμε το ενδιαφέρον, ήρθαμε πρώτη επαφή, δεύτερη επαφή και στο τέλος καταλήξαμε ότι θέλουν να έρθουν στην Καστοριά. Γιατί αυτοί ψάχναν μια περιφερειακή πόλη που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουν μια καλή προετοιμασία.
0: Μήπως λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, παίρνουμε αφορμή από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, να την ψάξουμε λίγο παραπάνω τη δουλειά, γιατί νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, είτε είμαστε για μπάσκετ είτε για ποδόσφαιρο, πραγματικά να φιλοξενούμε εδώ ομάδες. Ίσως δεν το έχουμε πάρει ακόμα πολύ ζεστά ή πολύ σοβαρά αυτό το θέμα.
2: Δεν ξέρω τι ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα ότι το έχουν πάρει ζεστά και σοβαρά, όπως λέτε εσείς. Αλλά ναι, το θέμα είναι, κύριε Νατσούλη,
0: λέω με την έννοια να κινητοποιηθούμε λίγο κι εμείς, να το διαφημίσουμε, να σμπρώξουμε κι εμείς λίγο την κατάσταση.
2: Ναι, εκτός από όλα αυτά όμως, ναι, έπρεπε ήδη να υπάρχουν υποδομές. Ναι. Που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στην Καστοριά. Μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας.
0: Δηλαδή, τι θα μας έλειπε στην προετοιμασία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ας πούμε.
2: Σωστά. Πάμε στο επόμενο. Έτσι, που είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, άλλα εθνική, να έρθει στην Καστοριά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τις υποδομές αυτή τη στιγμή να έρθουν οι ομάδες αυτές να κάνουν.
0: Να το καταλάβω λίγο, τι θα μας έλειπε, ας πούμε. Τι είναι αυτό που μας λείπει.
2: Ένα καινούργιο γήπεδο. Ένα καλοσυντηρημένο γήπεδο.
0: Νομίζω στα χωριά μας καλά δεν είμαστε με τα γήπεδα ή όχι.
2: Ουσιαστικά το αν έρθει μια ομάδα, ναι, α εθνικής να πω εγώ, να κάνει μια προετοιμασία στην Καστοριά, θα ζητήσει το ΔΑΚ.
0: Θα ζητήσει το ΔΑΚ, ναι.
2: Είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή το ΔΑΚ της Καστοριάς να φιλοξενήσει τέτοια ομάδα, όχι.
0: Λείπει ένα προπονητικό κέντρο, ας πούμε.
2: Ένα προπονητικό κέντρο ή ένα καλοσυντηρημένο γήπεδο, το οποίο, ναι, να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
0: Εγώ θα επαναφέρω μια παλιότερη συζήτηση, κύριε Βασιλιά, τώρα με αυτή την ευκαιρία. Θυμάστε το πρόγραμμα που υπήρχε και το όραμα που υπήρχε για τα ενωσιακά γήπεδα, που ήταν προγραμματισμένο να γίνουν κάπου εκεί ανάμεσα Πολυκάρπη και Μαύροβο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μήπως πρέπει ήδη είμαστε, ναι, να σας εξηγήσω, ήδη είμαστε σε επαφές και, ναι, με την ΕΠΣ Καστοριάς, ναι, και με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Είναι δρομολογημένο και αυτό να γίνει.
0: Νομίζω είχαν γίνει περιφράξεις και μέσα έχει χορτάρια και αγκάθια.
2: Όχι, δεν ξέρω πού ήταν ακριβώς το σημείο αυτό.
0: Νομίζω κάπου ανάμεσα στην Πολυκάρπη και στο Μαύρο, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, όχι. Πλέον αλλάξαμε πλάνο, αλλάξαμε σχέδιο. Ναι. Με συζητήσεις που έχουμε κάνει θα παραχωρήσουμε, αφού τελειώσουν τα διαδικαστικά, λίγο τα διοκτησιακά, ναι, θα παραχωρήσουμε το γήπεδο του Δισπηλιού στην
0: και αυτό καλό.
2: Ναι. Έτσι ώστε με μια μελέτη που θα κάνουμε εμείς και θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα κάνουμε αυτό που λέτε το ενωσιακό το κέντρο. Ενωσιακό αθλητικό
0: και
2: κέντρο.
0: Και εκεί μπορεί να αναπτυχθεί προπονητικό κέντρο κανονικό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες πραγματικά που θα ήθελαν να κάνουν εδώ την προετοιμασία τους.
2: Ένα είναι αυτό, κύριε Νατσούλη.
0: Ωραίο
2: το οποίο
0: αυτό
2: το προγραμματίζουμε, ναι, για να υλοποιηθεί. Και ένα είναι για το ΔΑΚ. Το ΔΑΚ έχει να πέσει το ΔΑΚ χρόνια χρήματα.
0: Ναι.
2: Τώρα ξεκίνησα με μελέτες που είχαν γίνει θητεία του.
0: Με την ευκαιρία έχω να σας ρωτήσω τι γίνεται, γιατί αρχίζει και η χρονιά και μιλάμε και για μπάσκετ εδώ και για προετοιμασία. Πέρχεται, ναι, ο Πανιώνιος. Αλλά αυτά που, ναι, είχε πει ο κύριος Βρούτσης, να στρώσουμε τον Τάπιτα τον καινούριο τον Στίβου στο ΔΑΚ και να βάλουμε τις καινούργιες μπασκέτες υπερσύγχρονες, δεν τα είδα ακόμα. Τι έγινε?
2: Προσέξτε, από τη στιγμή που θα το πούμε όμως, μέχρι που να υλοποιηθεί, ναι, υπάρχουν κάποια στάδια. Ναι. Το ταρτάν της Καστοριάς είναι στα τελευταία στάδια, είναι θέμα δημοπρασίας τώρα. Νομίζω το ποιος ανάδοχος θα το πάρει για να το εκτελέσει το έργο. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο.
0: Μάλιστα.
2: Θα εκτελεστεί φέτος, έτσι.
0: Φέτος.
2: Τώρα, ναι, για το υπόλοιπο και την μπασκέτες και αυτά που λέτε, μπασκέτες και έναν πίνακα καινούργιο που το είχε.
0: Και είχαμε μπλέξει λίγο με αυτό το θέμα, αν θυμάστε, κύριε Βασιλιάδη, γιατί το γήπεδο του μπάσκετ, το κλειστό της Καστοριάς τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να χωρέσει τις μπασκέτες τις υπερσύγχρονες, διότι είναι στενό, ειδικά από την μια πλευρά, είναι τείχος από εκεί και πίσω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να σταθεί. Αυτή τη στιγμή οι μπασκέτες είναι κρεμασμένες από την οροφή. Δεν ξέρω, αυτά τα θέματα έχουν λυθεί.
2: Ήδη έχει συμπεριληφθεί μέσα στη μελέτη που έχουμε έτοιμη, την έχουμε, ναι, ολοκληρώσει τη μελέτη,
0: ναι,
2: η οποία είναι μια μελέτη 750.000 που θα περιλαμβάνει και αυτά τα δύο μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Που μας είπε ο κ. Βρούτσης και την πασχέτηση και τον ηλεκτρονικό,
0: ναι,
2: πίνακα. Από εκεί πέρα όμως.
0: Θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Έρχονται ομάδες εδώ να προετοιμαστούν.
2: Φέτος, όχι, για φέτος δεν νομίζω να το προλάβουμε.
0: Για φέτος δεν προλαβαίνουμε.
2: Για φέτος όχι, δεν προλαβαίνουν. Γιατί σκεφτείτε τώρα, αυτό περιμένουμε αυτή η χρηματοδότηση. Τώρα τελειώσαμε τη μελέτη, να γίνει η χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί μετά το έργο. Δηλαδή μιλάμε για αρχές της καινούργιας χρονιάς.
0: Άρα ούτε μπασκέτες καινούργιες θα έχουμε φέτος το κλειστό, ούτε πίνακα καινούργιο. Του χρόνου.
2: Του χρόνου.
0: Θα ήταν καλό να τις είχαμε φέτος, γιατί η ομάδα μας παίζει και στην τρίτη εθνική.
2: Κύριε Νατσούλη, ναι, μπορούμε να περιμένουμε ένα εξάμεινο ακόμα. 30 χρόνια περιμέναμε. 30 χρόνια είναι αυτές οι μπασκέτες.
0: Ότι μπορούμε να περιμένουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε.
2: Και βλέπετε ότι αν το γίνετε σε ένα γενικό πλάνο, ότι γίνονται πάρα πολλά. Πάρα πολλές μελέτες, πάρα πολλές υλοποιήσεις και περνάμε σε μια νέα εποχή του αθλητισμού. Που τον αθλητισμό είπαμε θα το συνδυάσουμε και με τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε με τις εξαγγελίες, Βρούτσι. Το ταρτάν του Στίβου στο ΔΑΚ φέτος υλοποιείται, αλλά μπασκέτες και πίνακας το κλειστό του χρόνου. Σωστά.
2: Του χρόνου θα υλοποιηθεί η μελέτη, έτσι.
0: Ωραία.
2: Του χρόνου θα υλοποιηθεί η μελέτη.
0: Να ρωτήσω, μια και είμαστε και στο ποδόσφαιρο και είπαμε και για το ενουσιακό, το οποίο θα μεταβληθεί το γήπεδο του Δυσπηλιού, του Νικηφόρου Δυσπηλιού, όπως λεγόταν παλιά σε ένδοξες μέρες η ομάδα του Δυσπηλιού.
2: Σωστά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, εάν είχαμε κρούση από κάποια ομάδα ποδοσφαίρου φέτος να έρθει να ζητήσει κάτι αντίστοιχο, όπως η ΚΑΕ Πανιώνιος.
2: Όχι. Δεν είχαμε κάποια επαφή με κάποια μεγάλη ομάδα. Τον άρχισε να κάνει προετοιμασία στη Διαστουριά.
0: Πιστεύετε ότι αν τους πούμε κάποια στιγμή, φτιάξαμε το Δυσπηλιό, προπονητικό κέντρο με ανέσεις, ίσως με κάποια όργανα γυμναστικής που θα χρειάζονται, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να παίξει ρόλο ίσως και το ΔΙΝΑΚ, που έχει διάφορα όργανα γυμναστικής εκεί, δεν ξέρω αν καλύπτουν
2: έχει
0: και τις ανάγκες του ποδοσφαίρου.
2: Το ΔΙΝΑΚ, αλλά έχει γυμναστήριο και το ανοιχτό το γήπεδο της Καστοριάς.
0: Και το ανοιχτό γήπεδο της Καστοριάς θα μπορούσαμε να καλύψουμε και εκεί κάποιες ανάγκες.
2: Αυτή είναι, κύριε Νατσούλη, αυτή είναι η ρητορική ερώτηση που μου κάνετε. Έτσι, γιατί ναι, αν είχαμε τις υποδομές, εννοείται ότι θα κάναμε εμείς τις επαφές.
0: Αυτό
2: εμείς
0: λέω.
2: Εμείς θα προσεγγίζαμε τις ομάδες.
0: Άρα για μας ξεκινάει ουσιαστικά αυτή η εξόρμηση και η διαφήμιση της περιοχής μας, μόλις θα έχουμε και το ενωσιακό γήπεδο του Δυσπηλιού.
2: Και το ενωσιακό γήπεδο, αλλά και ένα καινούριο αναβαθμισμένο, αναδομημένο γήπεδο της Καστοριάς.
0: Μάλιστα.
2: Δημοτικό στάδιο Καστοριάς. Γιατί και αυτό είναι στον προγραμματισμό το να γίνει. Όταν μιλήσαμε με τον κύριο Βρούτση, εκτός από τις μπασκέτες και τον ηλεκτρονικό πίνακα, μας είπε και αυτό το πράγμα. Θέλει μία μελέτη. Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή μία μελέτη για το γήπεδο της Καστοριάς. Το οποίο θα το στείλουμε όταν θα τελειώσει αυτή η μελέτη, γιατί θα μιλάμε για μια μεγάλη μελέτη, δεν είναι 500.000, μιλάμε πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια μελέτη για πλήρη αναδόμηση του γηπέδου της Καστοριάς. Όταν θα είμαστε έτοιμοι και τη στείλουμε, θα μιλάμε από άλλη πλευρά.
0: Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Βασιλιάδη, ότι οι ομάδες προτιμούν και περιοχές με υψηλό υψόμετρο, με υψόμετρο αρκετά σημαντικό, γιατί εκεί οι συνθήκες, ειδικά το καλοκαίρι που γίνονται οι προετοιμασίες, είναι κατά τι καλύτερες. Άλλο να έχεις τώρα 30-35 βαθμούς μέσα στην πόλη και άλλο να έχεις ας πούμε 25 βαθμούς στην κλεισούρα. Που και εκεί επαναλαμβάνω κάποτε η βασιλιάδα που γινόταν κάποιες προετοιμασίες ομάδων. Βέβαια και το κλίμα στην περιοχή μας, όπως καταλαβαίνετε κύριε Βασιλιάδη, αλλάζει. Δυστυχώς ακόμη και η περιοχή μας, αυτό που θα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα για σε άλλες εποχές, βλέπετε τι γίνεται και με τις θερμοκρασίες στην περιοχή μας. Χάνουμε και αυτό το πλεονέκτημα.
2: Σίγουρα έχει αλλάξει κατά πολύ.
0: Και γι' αυτό πάνε και στο εξωτερικό οι ομάδες, έτσι είναι γνωστό.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά πάλι νομίζω ότι έχουμε ακόμα κατάλληλα.
0: Κρατάμε λίγο ακόμα.
2: Τις ομάδες. Ναι, ειδικά τέτοιες εποχές που είναι μετά το 15 Αύγουστο, πιστεύω ότι κρατάμε.
0: Κάτι ακόμα, για να το επαναλαμβάνω, παίρνουμε αφορμή από την προετοιμασία του Πανιωνίου για να δούμε πόσο όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε πραγματικά πολύ μεγάλο στο νόμο μας. Πιστεύετε ότι και τα ξενοδοχεία πρέπει να προσαρμοστούν σιγά σιγά και να διαφημίζουν και τέτοιου είδους υπηρεσίες, γιατί σημαντικός ρόλος σε μια ομάδα είναι και η ξενοδοχειακή υποδομή. Θα πρέπει και τα ξενοδοχεία σιγά σιγά να προσαρμόζονται σε τέτοιου είδους υποδομές, γυμναστήριο, φυσιοθεραπεία, αποθεραπεία, φαγητό.
2: Σίγουρα και δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω μιλήσει να σου πω την αλήθεια.
0: Μήπως και τα ξενοδοχεία πρέπει να το δουν λίγο αλλιώς.
2: Με τον τουρισμό, με τους ξενοδόχους ακόμα, αλλά πιστεύω ότι τα έχουν αυτά. Τηρούν αυτές τις προποθέσεις.
0: Αν όχι όλα, κάποια ίσως έχουν κάποια πράγματα.
2: Τα περισσότερα ναι, τα περισσότερα έχουν. Νομίζω ότι πληρούν τις αυτές τις προϋποθέσεις.
0: Με λίγα λόγια έχουμε προοπτικές για αυτή την ιστορία. Δηλαδή θα ήταν. Το βλέπετε
2: το
0: μπροστά.
2: Το θέμα είναι το, κύριε Νατζή, πώς θα το στήσουμε. Αν το στήσουμε σωστά, το διαφημίσουμε σωστά, το προωθήσουμε σωστά, θα έχει και αποτέλεσμα. Ναι. Ένα παράδειγμα να σας πω, να υπάρχουν πακετάκια.
0: Ναι.
2: Συνολικά πακετάκια. Έτσι, για τέτοιες ομάδες και να στείλουμε προσφορές. Πολύ απλά. Να προσεγγίσουμε δηλαδή εμείς τις ομάδες.
0: Ναι, εκεί μετά πάμε και χτυπάμε εμείς την πόρτα των ομάδων. Και πρώτης και δεύτερης εθνικής κατηγορίας.
2: Εννοείται. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Ευχόμαστε και η παραμονή του Πανιωνίου εδώ να είναι μια καλή διαφήμιση για την περιοχή μας. Νομίζω έχει μια αξία και αυτό.
2: Πιστεύω ότι θα είναι. Πιστεύω ότι θα είναι.
0: Και ο ένας κοντά στον άλλον. Πάντα έτσι γίνεται. Φεύγει ο ένας ευχαριστημένος, έρχεται ο άλλος ή έρχεται και την επόμενη χρονιά. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πότε έρχεται με το καλό, όπως είπαμε, Πανιώνιος?
2: Την Κυριακή θα είναι εδώ, από Δευτέρα ξεκινάνε.
0: Από Δευτέρα ξεκινάνε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Εκτός αν έχουμε και κάτι από το κοινό μας.
1: Πήρε ένας ακροατής, κάτι με ρώτησε για μια αξίνα και αν σταματάνε εργασίες. Δεν τον ακούω καλά, μου έκλεισε μετά το τηλέφωνο, δεν ξέρω.
0: Αξίνες. Τι αξίνες?
2: Γεια, δεν κατάλαβα τι ρώτησε.
1: Δεν μπορούσα να τον ακούσω καθόλου καλά και έκλεισε το τηλέφωνο κατευθείαν πριν προλάβω να το πω.
0: Τι σχέση έχει ο κύριος Βασιλιάδης με τις αξίνες?
1: Δεν ξέρω.
2: Αξίνες.
1: Γίνονται κάπου εργασίες κοντά στο λιμνό οικισμό? Αν βρέθηκε κάποια αξίνα του μεγάλου του λιμνού οικισμού, αν σταματάνε εργασίες. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς. Αν θέλει ο κρατής να με.
0: Ξαναπάρτε ένα τηλέφωνο να μας δώσετε κανονικά την πληροφορία, γιατί ο κύριος Βασιλιάδης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σίγουρα να απαντήσει ή να καταλάβει τι του λέμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Εμείς θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό. Ο κρατής μας να ξαναπάρει ένα τηλέφωνο να μας δώσει κατατοπιστικά τι γίνεται, για να καταλάβουμε κι εμείς. Να σας πω ότι είχαμε στο Άργος Οριστικό και πιο συγκεκριμένα με ένα ζαρκάδι. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μετά το τροχαίο. Όπως επίσης φαίνεται να έχουμε και ένα τροχαίο στην Αμουδάρα με αρκούδα. Μάλιστα, στη διάθεσή μας έχουμε κάποιες φωτογραφίες που δυστυχώς δεν μπορώ να τις ανεβάσω, γιατί είναι σκληρές εικόνες πραγματικά, okay, για το τι συνέβη εκεί και πώς μια αρκούδα είναι γεμάτο αίματα και ο δρόμος είναι λίγο. Δηλαδή δεν μπορείς να τις κοιτάξεις. Είναι σκληρές εικόνες, όντως, οι φωτογραφίες. Θα πάρουμε όμως ένα τηλέφωνο τον κύριο Μπουτσιάδη, τον αντιδήμαρχο του Άργους, για να μας μιλήσει για αυτά τα δύο τροχαία που είχαμε με αρκούδα στην Αμουδάρα και με το ζαρκάδι στο Άργος. Προς στιγμήν διαφημιστικό. Κυρία Έλενα.
1: Ναι, μάλιστα. Να πάμε λίγο και επιπλοκύρου όμως. Έχεις να μας πεις κάτι πολύ ωραίο από
0: την
1: ξέρω.
0: Στην επιπλοκύρου πάντα ωραία πράγματα θα πούμε. Γιατί στην επιπλοκύρου, αυτόν τον μήνα, ειδικά τον Αύγουστο, θα βρείτε και νομίζω ότι πρέπει να έχει βγάλει καλή και κάποια φωτογραφία. Πραγματικά τα κλασικά επίπλα κύρου είναι παιδιά έργα τέχνης.
1: Πολλές
0: είναι
1: φωτογραφίες μπορείτε να δείτε, αν μπείτε είτε Facebook είτε Instagram, βρείτε.
0: Για να καταλάβετε και τι σας λέμε. Ειδικά λοιπόν αν είστε εσείς λάτρεις των κλασικών επίπλων, τα οποία προσθέτουν μια διαχρονική ομορφιά και αρχοντιά στο σπίτι σας, αυτή την εποχή και αυτόν τον μήνα, πραγματικά με εξαιρετικές μοναδικές τιμές. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει από εσάς χαμένη, επαναλαμβάνω, αν είστε λάτρεις των κλασικών επίπλων. Όμως. Είναι και ένας μήνας της Mediastrom. Και εδώ ο ύπνος των ονείρων σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Αν ξυπνάς κουρασμένος, φταίει σίγουρα το στρώμα σου, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στην Mediastrom στα επίπλα κύρου. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης, μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία φυσικά στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, η Mediastrom κύρου σου κάνει δώρο και τη δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, με 2 μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με 4 μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Δεν το χάνουμε αυτό τον Αύγουστο στην έπιπλο κύρου στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βίτσιου. Τώρα πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για λέγε.
1: Τώρα πιστεύω είναι 28.
0: Σοπαρε, 28.
1: Έτσι
0: πιστεύεις?
1: Λέω. Έτσι λέω.
0: Και λίγα λες. 28,6.
1: Εντάξει. Κοντά είναι.
0: Μια προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
15: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε. Πάμε χορηγό και πάμε μετά να δούμε τι έχει συμβεί με τα τροχέα στο Άργος. Το ένα στην περιοχή της Αμμουδάρας με Αρκουδά και το άλλο στην περιοχή 7 δρόμοι στο Άργος με Ζαρκάδι.
1: Λοιπόν, πάμε Αγκίστρι, λέω τώρα, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Θα σας πάω έτσι για να απολαύσουμε σήμερα Τετάρτη και όλα αυτή η ωραία μέρα, να τα απολαύσουμε όλα αυτά τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομόλα βράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, φυσικά τις ψαρούκλες μας που είναι πάντα φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες και ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Και να απολαύσουμε και τα καινούργια μας πιάτα, όπως τα νέα μας ζυμαρικά, παραδείγματος χάρη. Πάκερι, λέγονται τα καινούργια μας ζυμαρικά, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Είναι πεντανόστιμα όλα. Να απολαύσουμε και την αυλή μας που είναι καλοκαιράκι, να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97, όλα αυτά στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλα σπίτι σας, αν δεν θέλετε να κουνήσετε ρούπι από το σπίτι σας. Delivery μέσω e-food, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές αλλά και κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Πάμε λοιπόν στην αγραμμή μας, όπως σας έχουμε πει, ο αντιδήμαρχος του Άργους, ο κύριος Σωτήρης Βουτσιάδης. Σωτήρη, καλημέρα.
18: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε, εσείς τι κάνετε στο Άργος?
18: Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί με τροχιά.
0: Ξυπνήσαμε με τροχιά εκεί, όντως.
18: Με άγρια ζώα, με μια αρκούδα στην περιοχή της Αμμουδάρας και ένα ζαρκάδι λίγο έξω από το Άργος.
0: Ξέρουμε τι έγινε. Ας πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Πάμε λίγο Αμμουδάρα, που έχουμε και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ σκληρές εικόνες. Είναι πολύ δύσκολο να τις δει ο κόσμος. Είναι γεμάτος αίματα ο δρόμος. Πολύ δύσκολη κατάσταση με την αστυνομία στον τόπο εκεί. Τι έγινε, γνωρίζουμε εκεί, Σωτήρη?
18: Ναι, ήμουνα και εγώ εκεί, Χρήστο.
0: Α, ήσουν και εσύ εκεί?
18: Ναι, εννοείται. Μου τηλεφωνήσανε, αμέσως πήγαμε και εμείς εκεί σαν Δήμος.
0: Ναι.
18: Γιατί χρειάστηκε να πλύνουμε οδόστρωμα. Πήραμε το ζώο από εκεί, πήγαμε, το θάψαμε.
0: Έχουν ειδοποιηθεί και οι αρμόδιες.
18: Πριν γίνουν όλα αυτά, είχε έρθει η κινητική υπηρεσία, είδε το ζώο. Ναι. Κατέληξε από τι. Έχει πεθάνει.
0: Χτύπησε με αυτοκίνητο, έτσι.
18: Δεν νομίζω με αυτοκίνητο, με μεγάλο. Ίσως τραχτέρ ή φορτηγό.
0: Ίσως φορτηγό, γιατί, μάλιστα.
18: Ναι, γιατί έχει. Μάλλον το πιο πιθανό είναι τραχτέρ, Χρήστο, γιατί είχε πάνω στο ζώο γράσα.
0: Μα τόσο πολύ όμως το τραχτέρ δεν αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες. Πώς έγινε
18: αυτό? Ίσως πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο, Χρήστο, σε εκείνο το σημείο, γιατί. Εντάξει. Και συμβαίνουν αυτά να πετάχτε ένα άγριο ζώο. Και να μην προλάβω άνθρωπο τώρα, όποιο και να ήταν αυτό να.
0: Πιθανά λοιπόν να είναι τραχτέρ, γιατί βρέθηκαν γράσα,
18: Ναι, είχε γράσα πάνω στο τρίχωμα του ζώου.
0: Που σημαίνει ότι τα γράσα μας παραπέμπουν περισσότερο σε τρακτέρ παρά σε ένα αυτοκίνητο.
18: Ναι. Αν ήταν αυτοκίνητο, Χρήστο, δεν είχε θαύματα. Δεν είχαν σπάσει προφυλακτήρες και.
0: Με αυτό που βλέπω στις εικόνες, ναι.
18: Έχει γίνει. Το κεφάλι του έχει πολτοποιηθεί, να καταλάβεις. Το έχει πατήσει, μάλλον.
0: Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ενώ διαθέτουμε φωτογραφίες, δεν μπορούμε να τις δημοσιεύσουμε.
18: Γι' αυτό και η εικόνα αυτή που είδες. Κατάλαβες τις φωτογραφίες.
0: Είναι πολύ σκληρές εικόνες, πραγματικά.
18: Ήρθε και η ιατρική υπηρεσία, το δασαρχείο. Ήταν και από τον Αρκτούρο. Είδα το ζώο.
0: Δεν φαίνεται πάντως να είναι μεγάλη η αρκούδα. Δηλαδή, δεν φαίνεται
18: είναι περίπου 2,5 χρονών.
0: Είναι 2,5-3 ετών, εκεί πρέπει να είναι η αρκούδα.
18: 80 με 100 κιλά ζώο.
0: Περίπου 80 με 100
18: κιλά. Ήταν νεαρό το ζώο. Έγινε τις πρωινές ώρες αυτό. Μπορεί και ξημερώματα λογικά έχει γίνει αυτό. Γιατί την ώρα που πήραμε ένα τηλέφωνο ήταν γύρω στις 7.30 ώρα. Είχε γίνει πριν το ζώο, ήταν κρύο.
0: Μάλιστα.
18: Όταν πήγαμε εκεί.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο. Δεν έχει δώσει πάντως κάποια.
18: Έχει παντού σήμανση. Ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο την ταχύτητά μας. Αλλά νομίζω ότι δεν έπαιξε ρόλο στην προκειμένη περίπτωση αυτό.
0: Ναι, η ταχύτητα δηλαδή. Εδώ κάτι άλλο συνέβη.
18: Όχι, όχι.
0: Ο άνθρωπος ήταν... που ίσως να είναι πλάκι σε αυτό, δεν έχει δώσει σημεία να πει κάποιος.
18: Τίποτα. Κανείς. Ούτε στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη. Ούτε και με το Ζαρκάδι.
0: Γιατί οι άλλοι είναι στο Ζαρκάδι και οι άλλοι δεν είναι σε έναν δρόμο προς την Αμουδάρα, ξέρω εγώ, που με πολύ λίγη κίνηση ίσως και.
18: Το Ζαρκάδι.
0: Το Ζαρκάδι είναι μέσα στο Άργο σχεδόν, στην περιοχή 7 δρόμοι κοντά.
18: Ναι. Ναι, στον περιφερειακό.
0: Στον περιφερειακό του Άργους. Εκεί τι έχουμε, και εκεί νεκρό το Ζαρκάδι.
18: Νεκρό το Ζαρκάδι, ναι. Εκεί είναι από το αυτοκίνητο. Έχει κάποια λίγα θράψματα από ό,τι έμαθα, γιατί εκεί δεν μπόρεσα να είμαι και στα δύο σημεία, ήμουν μόνο στο ένα. Και εκεί αγνοείται το ποιος το έκανε.
0: Γιατί οι οδηγοί συνήθως αποφεύγουν να πούνε εγώ ήμουνα και τα λοιπά. Έχουν, σου λέει μην πλέξω τώρα, υπάρχει κάτι άλλο.
18: Σίγουρα, Χρήστο, ναι. Φοβούνται μην πλέξουν με δικαστήρια και 1000 τέτοια, οπότε προσπαθούν να το αποφύγουν λογικά.
0: Εκεί στην περιοχή υπάρχουν κάμερες, σας ζητείτε εσάς πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις να ανοίξουν κάμερες να δουν τι συνέβη ή όχι?
18: Αυτό θα το κοιτάξει η αστυνομία. Έχει ήδη κινητοποιηθεί η αστυνομία του ΑΤΑΦ του Άργους Οριστικού. Θα κοιτάξει αν υπάρχει κάπου κάμερες και τέτοια, να δουν αν έχει καταγράψει κάτι κάποια κάμερα για να έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Γενικά υπάρχουν εκεί πάντως κάμερες νομίζω στην περιοχή.
18: Σε πολλά σημεία στο Άργους έχει, ναι, σε πολλά σημεία.
0: Ναι, εκεί πρέπει να υπάρχουν κάμερες, ναι. Άρα λοιπόν, αυτά στο Άργο σήμερα, το οποίο ξύπνησε, επαναλαμβάνω, με νεκρά άγρια ζώα από στο Ζαρκάδι, αλλά και μια αρκούδα, ένα αρκουδάκι θα λέγαμε καλύτερα, νεαρό αρκουδάκι, περίπου 2,5 ετών και από 80 έως 100 κιλά και είναι το βάρος.
18: Το πολύ 100 κιλά, ναι.
0: Το πολύ 100 κιλά.
18: Νεαρό ζώο, ναι.
0: Ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί
18: μας. Να είστε καλά, Χρήστο.
0: Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Ετοιμάζεστε και για το πανηγύρι εσείς σιγά σιγά.
18: Ναι, είμαστε.
0: Στείνετε εσείς. Πολύ ανυπόμονοι είστε εκεί στο Άργος.
18: Κοντεύει ο καιρός.
0: Κοντεύει ο καιρός, έτσι.
18: Πάντα ξεκινάμε το στήσιμο του πανηγυριού αρχές Αυγούστου.
0: Αρχές Αυγούστου.
18: Ναι.
0: Για να είμαστε έτοιμοι.
18: Το ίδιο κάναμε και φέτος. Για να είμαστε έτοιμοι στην ώρα μας.
0: Θα πάνε καλά φέτος τα πράγματα στο πανηγύρι, πώς τα βλέπετε?
18: Γιατί να μην δεν πάνε. Πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, νομίζω.
0: Παραλίγο να γίνουν εκλογές τη μέρα του πανηγυριού, το πιστεύεις? Θυμάσαι τα σενάρια εκεί για 28 Σεπτεμβρίου.
18: Εμείς πάντως στο πανηγύρι θα πηγαίναμε σίγουρα. Δεν ξέρω για να ψηφίσουμε.
0: Τώρα σου περνάνε οι μέρες, βλέπω να απομακρύνεται αυτό το σενάριο.
18: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
18: Έτσι νομίζω και εγώ, θα πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Θα πάμε πιο πίσω.
18: Ναι.
0: Έγινε, Σωτήρη, να είσαι καλά.
18: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
18: Γεια σου.
0: Είναι η Wet Wet Wet και το Love Is All Around. Θα φτάσει το Άργο σήμερα, παιδιά. I feel it in your
1: finger. I feel it in my toes. Και
0: έτσι, σιγά σιγά θα πηγαίνουμε και προς το τέλος.
1: Ναι, Energon μαζί μας, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας, να τα δείτε όλα και εκεί. Μας ακολουθείτε φυσικά και στο Facebook και στο Instagram. Energon Constructions and Consulting Engineers. You know I love
0: you, I always will. Τι άλλο διαθέτουμε στο πρόγραμμα μας?
1: Throwback. Τον κύριο Πόρευο είχαμε σήμερα, σαν σήμερα μάλλον πέρυσι. Ξεκινά,
0: τον πρόεδρο των
1: κυνηγών. Ξεκινά σήμερα η κυνηγετική περίοδος για πουλιά και άγριο γούρου, να μας έλεγε πέρυσι ο κύριος Πόρευος.
0: Ναι, μήπως πότε ξεκινάει, και μήπως ξεκινάει και τώρα πάλι.
1: Τώρα πρέπει να ξεκινάει. Την κυρία Μαρνέρη είχαμε, μόνιμη διορισμή στα σχολεία της Καστοριάς, 10 νέοι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τον κύριο Ξανθόπουλο είχαμε επίσης και φέτος τα πρωτάκια 100 λιγότερα από πέρυσι. 18 είναι ήδη ορισμοί στην πρωτοβάθμια.
0: Ναι, σιγά σιγά παιδιά να μπούμε και σε αυτά τα θέματα.
1: Βέβαια πρέπει. Ναι. Τον Περιφερειάρχη μας είχαμε τον κύριο Μανατίδη. Θα μιλήσουμε κατά μόνας με υπουργούς μετά τα όσα μας υποσχέθηκαν στην παλαιότερη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Και τον κύριο Κεπαπτσόγλου είχαμε, ο οποίος τι μας έλεγε, από Δευτέρα οι συναντήσεις των δημάρχων με υπουργούς. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν θα είμαστε και οι 13 ή επιτροπή.
0: Θυμάστε που ήταν να κατέβουν όλοι στην Αθήνα, μάλιστα.
1: Τελικά πήγε επιτροπή.
0: Ωραία.
1: Αυτά από throwback.
0: Ωραία.
1: Θα προχωρήσω λίγο παρακάτω και θα σε πάω και αβοκάντο για να έχουμε λίγο χρόνο και για το διαγώνισμά μας. Μιας και χθες τα πήγες περίφημα. Αβοκάντο λοιπόν μαζί μας στο αγαπημένο μας Σοπόρο Παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο, πάμε αβοκάντο για τα σνακ μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα μας τα σνακ, χωρίς ζάχαρη και για εσάς προσέχετε αλλά και για τα παιδάκια σας που ξετρελαίνονται για τα σνακ αυτά, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Φρεσκοστημένη φυσική χυμή επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας, το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας. Για όλα κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, έτοιμες συσκευασμένες άψογα με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κίκνων 14.
0: Να ανταποδώσω την καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας ακούει, Φραγκφούρτη. Καλημέρα Γερμανία.
1: Διαγωνισμά.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Βέβαια. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, όπως μας είπε και ο Στράτος πριν.
0: Μπράβο, το Στράτο, το πέτυχε.
1: Και ξεκινάμε για γεγονότα. 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5, με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα. 40 ποντίκια επίσης, 2 αρουραίους και πολλά φυτά.
0: Τι το να κάνουν οι αρουραίοι στο διάστημα, ρε παιδιά,
1: το διαστημόπλιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Σώα, αυτό.
1: 1974.
0: Γι' αυτό στείλαμε τα ζώα. Μην πεθάνουμε εμείς, να πεθάνουν τα ζώα.
1: 1974. Ο Αμερικανός πυροσβέστης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1980. Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. 1991. Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
0: Όχι ρε παιδιά, περεστρόικα. Θα βάλω περεστρόικα.
1: 2016. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Φοβερή αθλητία. Αυτά από γεγονότα. Πριν προχωρήσω όμως στο διαγώνισμα, που σήμερα νομίζω ευκολούτσικα σου έχω βάλει, αν θυμάμαι καλά.
0: Άρα,
1: θα σε πάω πρώτα και στο Φροντίζω που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομείες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε να φύγετε για τις διακοπές σας και αγχώνεστε όμως, λέτε να φύγω, να μην φύγω. Πού θα αφήσω τους ανθρώπους που προσέχω? Στο Φροντίζω θα τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια και εσείς θα φύγετε ήσυχοι να ξεκουραστείτε γιατί σας αξίζει. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
19: Вы хотите гласность? Вы хотите перестройка?
0: Άρε Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τι ατέλειωτος πρόεδρος, παιδιά. Το θυμήθηκα, το έχω και αυτό σε δίσκο σε βινήλιο, κυρία μου.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Περεστρόικα.
1: Γεννήσεις.
0: Γκορμπατσόφ. Πίτσα Χατ. Έρε φίλε.
1: Πίτσα Χατ. Γεννήσεις.
0: Πάμε.
1: 1883. Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ.
0: Κοκό Σανέλ. Αϊ, Κοκό Σανέλ. Ρε παιδιά, τι με ρωτάς, Έλενα. Κοκό Σανέλ.
1: Εγώ σε ρωτάω, μήπως δεν το ξέρεις.
0: Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν. Κοκό Σανέλ. Που είναι μόδα και πάλι μόδα και ξανά και μόδα και σχεδιάστρια μόδας.
1: Καλά, καταλάβαμε ότι το ξέρεις. Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. 1945. Ιαν Γκίλαν.
0: Ιαν Γκίλαν. Παρακάτω.
1: Α, νόμιζα ότι ήθελες να το πεις και ολοκληρωμένο εκτός από
0: αυτό. Τι όλο εδώ. Κιθαρίστας.
1: Κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος Deep Purple. 1900, τους οποίους έχω δει, να το ξαναπώ άλλη μια φορά.
0: Βέβαια, ήσουν από τους τυχερούς που είχε, τις τυχερές που έχεις δει Deep Purple, ρε φίλε.
1: 1900...
0: Και εμείς δεν είδαμε τίποτα στη ζωή μας.
1: 1968, Νίκος Κακλαμανάκης.
0: Νίκος Κακλαμανάκης, α, ο Ολυμπιονίκης που είναι στο...
1: Ναι,
0: σερφινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται αυτό, μωρέ. Που είναι στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρει αυτή.
1: Δώσε μου ένα χαρακτηριστικό, έστω.
0: Πού είναι που πιάνεται από το πανί.
1: Μπράβο, Ιστιοσανίδα.
0: Ιστιοσανίδα, ακριβώς.
1: Εξαιρετικά τα έχεις
0: πάει. Ατλάντα, Ατλάντα είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ καλά τα πας στις γεννήσεις. Πριν προχωρήσω όμως και στους θανάτους, που νομίζω ότι πάλι πολύ καλά θα τα πας.
0: Μάλιστα.
1: Να σε πάω λίγο, λέω, άνθρωπο, λέω, Χλωή. Θα σε πάω. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα Μάλιστα. ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε λοιπόν θέλετε κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε κι εμείς οι υπόλοιποι που μας αρέσει απλώς να απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας. Και μας αρέσει να καθόμαστε στις αυλές, τα μπαλκόνια μας, τις βεράντες μας. Να καλούμε κόσμο, να καλούμε φίλους, να καλούμε την παρέα. Πριν τα κάνουμε όλα αυτά όμως, πρέπει πρώτα να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses, που τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές τώρα, τις καινούργιες θα πάρετε, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν αμμουδιά, που μυρίζουν νησιώτικα σοκάκια, που μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, που μυρίζουν όλα αυτά, και να κάνουμε το μπαλκόνι μας και την αυλή μας τροπικό νησί, να το κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365. Θάνατη!
0: Περεστρόικα, περεστρόικα, κύριε Φίλιππ.
1: Θάνατη.
0: Θάνατη.
1: 14.
0: 14.
1: Οκταβιανός Αύγουστος.
0: Οχ. Αύγουστος. Που λέει και η διαφήμιση. Τι κάνει ο Αύγουστος εδώ. Αυτοκράτορας.
1: Ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
0: Έτσι δεν ρώτησε ο ήλιος, τι κάνει εδώ ο Αύγουστος.
1: 1975, Χριστόφορος.
0: Κλεοπάτρα.
1: 1975, Χριστόφορος Θεοφίλου.
0: Χριστόφορος Θεοφίλου.
1: Γνωστός καλύτερος, ναι. Τζιμ Λόντος.
0: Α, έτσι πες, Τζιμ Λόντος, τον ξέρω, είναι παλαιστής.
1: Ωραία. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, Κατς, από το 1930 ως το 1946. Σου μένει ένα για 20.
0: Να πάρει.
1: Για να δούμε. Ναι. Θα μείνεις στο 19 σαν χθες ή θα πας στο 20 και θα κάνεις το άλμα.
0: Μάλιστα.
1: 2016, πρόσφατο σου δίνω.
0: Πρόσφατο.
1: Ντόναλντ Χέντερσον.
0: Ντόναλντ Χέντερσον.
1: Ναι.
0: Αμάρα Έλενα. Την έβαλες την ερώτηση να με κάψεις.
1: Ντόναλντ Χέντερσον.
0: Δύσκολο.
1: Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Δεν μπορούσε να εξαλείψει και την ευλογιά των προβάτων, να μην έχουμε αυτά που έχουμε και στο νομό μας πια.
1: 19 ρίχε σήμερα.
0: Αυτά. Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Να κάνουμε.
0: Τελειώσαμε. Φτάσαμε μία. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, γερή, δυνατή και αισιόδοξη, χαμογελαστή. Τα πούμε και αύριο που είναι Προπαρασκευή. Ωραία πάει εβδομάδα.
1: Ωραία,
0: δηλαδή, εντάξει, νομίζω συμπαθικά είναι αυτή η εβδομάδα.
1: Χαρά.
0: Αύριο λοιπόν κατά τις 9, συμφωνείς?
1: Έτσι λέω.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε, ακολουθεί το δροσιστικό, δροσερό, φαντασμαγορικό, υπερθαυμάσιο, υπερτέλειο πρόγραμμά μας, το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Αντένες Radio, συντονισμένο 24 ώρες το 24ωρο, τα καλύτερα. Από μένα και την Έλενα.
1: Αντεμπά!
20: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
21: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
22: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
21: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
22: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
21: Energon Constructions and Consulting Engineers.
22: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
21: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
22: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
21: Energon.
23: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριά Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
24: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
25: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
26: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
25: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
26: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
25: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
26: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
25: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
26: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
25: Τηλέφωνο 24670 24461.
26: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
27: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
28: 22η γιορτή Φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή Φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες. If you don't like something,

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μην λείψει κανείς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Στις 19 Αυγούστου του 1883, σαν σήμερα, γεννήθηκε μια μεγάλη κυρία της μόδας, η Coco Chanel. Τα ταγιέρ της αποτελούν την επιτομή του στυλ και τις απανταχούς άμπλουτες κοσμικές υπάρξεις. Ναι, αυτές που συχνά μπαίνουν και στις σελίδες του αμερικανικού περιοδικού Forbes, το οποίο δημιούργησε ο Malcolm Forbes, που γεννήθηκε το 1919, σαν σήμερα. Μισό αιώνα μετά, το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα από τα πιο διάσημα φιλαράκια στον κόσμο, αυτά που σε έχουν κάνει να γελάς άπειρες φορές. Ποιος? Ο Μάθιου Πέρι. Ένα μόλις χρόνο πριν, το 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ολυμπιονίκης του Windsurfing, Νίκος Κακλαμανάκης.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ, Καλιακή

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Καστοριά.
1: Ακούμε.
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριά. Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Στην Καστοριά.
2: Ακούμε.
1: Αντένες 936.
2: Αντένες.
1: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 19 Αυγούστου του 1883, σαν σήμερα, γεννήθηκε μια μεγάλη κυρία της μόδας, η Coco Chanel. Τα ταγιέρ της αποτελούν την επιτομή του στυλ για τις απανταχούς άμπλουτες κοσμικές υπάρξεις. Ναι, αυτές που συχνά μπαίνουν και στις σελίδες του αμερικανικού περιοδικού Forbes, το οποίο δημιούργησε ο Malcolm Forbes, που γεννήθηκε το 1919 σαν σήμερα. Μισό αιώνα μετά, το 1969 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα από τα πιο διάσημα φιλαράκια στον κόσμο, αυτά που σε έχουν κάνει να γελάσεις άπειρες φορές. Ποιος? Ο Μάθιου Πέρι. Ένα μόλις χρόνο πριν, το 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ολυμπιονίκης του Windsurfing, Νίκος Κακλαμανάκης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Antenas Radio.
1: Yeah.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.